0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
2: Με την υποστήριξη του Paradise 90,3.
3: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

Παιδιά, εγώ το μόνο πράγμα που δεν έχω ακούσει σε πολυκατοικία είναι σεξ. Έχω ακούσει καζανάκια, καυγάδες, πανηγυρισμούς, κλάματα, οτιδήποτε. Δεν έχω ακούσει ποτέ σεξ, δεν ξέρω τι γίνεται. Περιμένω, λέει, πότε θα σκοράρει για να κοιμηθούμε. Ευτυχώς δεν κρατάει πάνω από 17 λεπτά. 17 λεπτά, λέει. Καταρχάς, συγγνώμη, αυτό δεν σημαίνει ότι κάθεσαι το χρονομετράς, έτσι. Ένα αυτό. Δεύτερον, 17 λεπτά δεν είναι λίγο, ξένια μου. Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή. Τώρα, περίμενε, άλλο τώρα εδώ πέρα. Ξεκινάς ένα άλλο θέμα. Για αλλού ξεκινήσαμε, αλλού μας πάει η ζωή. 17 λεπτά, να ξέρεις, δεν είναι, θέλω να πω, δεν είναι αντικειμενικό αυτό, αλλά γύρω στα 20 λεπτά θεωρείται το, και θεωρείται ικανοποιητικό, γιατί μετά κουράζεις, λες, κάτσε, ας πούμε, είπαμε να κάνουμε σεξ, μην κάνουμε και μαραθώνιο. Λοιπόν, και τι να του πεις τώρα αυτού, μην κάνεις σεξ, δηλαδή είναι γενικότερα δύσκολο αυτό, όταν δηλαδή ακούγεσαι, όταν κάνεις σεξ ή ακούγεσαι στους γείτονες. Σκέψου να έχεις καμιά παρτενέρ η οποία να είναι και, ή κανένα παρτενέρ που να είναι θορυβώδης. Τι να πεις εκείνη την ώρα, του πεις. Μας ακούνε. Είναι ξενέρωμα. Θα πει, λέω, κάτι, συγγνώμη, ούτε στο σεξ δεν μπορούμε να εκφραστούμε, δεν μας αφήνεις. Ναι, αλλά ακούνε πάνω. Θα μας κουτσομπολεύουν μετά, θα λένε αυτό. Τι θα λένε ότι είσαι καλός εραστής.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Πάμε λίγο στη Μύκονο, όχι τώρα. Σας πάω έτσι νοερά. Όπου συνέβη το τελευταίο, το πιο πρόσφατο παράδειγμα, ας πούμε, το πιο πρόσφατο λυπηρό περιστατικό για τον καραμαλισμό. Το προηγούμενο ήταν η παραπομπή του Κώστα Καραμαλή σε δίκη. Το τελευταίο πρόσφατο περιστατικό κατά του καραμαλισμού ήταν αυτό που συνέβη με τον γυμνό άνδρα, ο οποίος ερωτοτροπούσε στη Μύκονο με την πρωτομή του Κωνσταντίνου Καραμαλή, παρακαλώ. Τρίζουν τα κόκαλα του Εθνάρχη. Ήταν ένας τύπος, λέει, στη Μύκονο, δεν ξέρω αν το είδατε το βίντεο, κυκλοφορούσε επί ώρα γυμνός στους δρόμους του νησιού. Τελικά συνελήφθη, λέει, από αστυνομικούς, ο οποίος αντιστάθηκε στεναρά πριν να κινητοποιηθεί. Τώρα, αν αυτός είχε και καμία στήση, ήταν και δύσκολο. Σκέψου να είσαι αστυνομικός τώρα και σου λένε:
2: υπάρχει γυμνός άνδρας αυτή τη στιγμή ερωτοτροπή με το άγαλμα του Καραμαλή στη Μύκονο, στη χώρα. Πηγαίνετε γρήγορα. Γρήγορα στην Άνω Μερά. Άνω Μερά, ακούει. Έλα, τέρος. Εδώ περιπολικό, Άνω Μεράς. Ανεβαίνω να πιάσω τον γυμνό άντρα. Πρόσεξε από πού θα το πιάσεις.
1: Σκέψου τώρα, κάθισαν τρεις αστυνομικοί και τον βάλανε κάτω. Ξεκινάει περίεργα η πρόταση. Τρεις αστυνομικοί τον βάλανε κάτω τον γυμνό άντρα, ο οποίος ερωτοτροπούσε και ήταν με το ρηπαπά έξω στους δρόμους. Και του φόρεσαν χειροπέδες, ξέρω εγώ, πεοπέδες. Τι του φόρεσαν. Κάτι του φόρεσαν, εν πάση περιπτώσει. Θα μου πεις τώρα και αυτός ερωτοτροπούσε με τον Μύκονος είναι, με ανδρική πρωτομή θα ερωτοτροπούσε. Αυτή βρήκε, με αυτήν ερωτοτρόπησε. Σου λέει: θέλω ένα άγαλμα. Αυτή τη στιγμή θέλω ένα άγαλμα να ξεσπάσω. Μπροστά του είχε τον Καραμαλή. Άμα ήταν κάποιο άλλο, μπορεί να ήταν κάποιο άλλο. Αν είχε την Μπουμπουλίνα, δεν ξέρω. Τώρα θα μας ακούσει κανένας εθνικιστής, θα μας πάρει με τις πέτρες. Αυτός εντωμεταξύ, το φοβερό είναι ότι γυμνός άνδρας, ο οποίος κυκλοφορούσε ελεύθερος, λέει επί ώρα πως τον γέννησε η μητέρα του. Μ' αρέσουν αυτά που γράφουν. Όπως τον γέννησε η μητέρα του, στους δρόμους του νησιού. Αυτός, λέει, είναι γνωστός YouTuber ξένος όμως. Εγώ δεν τον ήξερα, δεν έχω διαβάσει και ποιος είναι. Αλλά λέει ότι είναι γνωστός θεωρητικά. Τώρα το γνωστός βέβαια για τα site είναι, ξέρεις τώρα. Λένε ποιος γνωστός YouTuber και λες ποιος είναι αυτός. Αυτά που λέτε με τη Μύκονο, κυκλοφορείς και ο κόσμος έχει σαλτάρει, παιδιά.

Σκεφτόμουν, λέω, έχουμε κανέναν celebrity στην Ελλάδα με 8 παιδιά. Δεν πρέπει να υπάρχει, ε. Δηλαδή, ο πιο κοντινός στο Μάρκ Άντονι πρέπει να είναι στους γάμους. Γιατί στα παιδιά δεν θυμάμαι κανέναν πολύτεκνο celebrity. Εκτός αν. Ο Πλούταρχος, πόσα έχει, 4 δεν έχει ο Πλούταρχος. 4 παιδιά είναι το μόνο που το καλύτερο μπορούμε να έχουμε σε celebrity. Μόνο 4. Αν είναι δυνατόν, ο άλλος έχει κάνει double score, 8 παιδιά. Καλημέρα στο Χρήστο, που μας ακούει και έχει 5 παιδιά. Ο Χρήστος είναι ο πρόεδρος του fan club της εκπομπής. Το πιο κοντινό σε γάμους που μπορώ να σκεφτώ, γιατί ο Μαρκ Άντον έχει κάνει 4 γάμους, είναι ο Χρήστος Δάντης. Ο Δάντης έχει κάνει 4 γάμους, αλλά έχει μόνο 3 παιδιά. Μα και αυτός τώρα, δηλαδή. Ρε εσύ Χρήστο, κάνε κάτι. Δηλαδή κάνει κάτι παραπάνω. 57 ετών ο Μαρκ Άντονι, 8 παιδιά. Εδώ γράφει ένας, λέει, ο πρώην άντρας Μαράια Κάρεϊ, ο Νικ Κάνον, έχει, λέει, 12 παιδιά από 6 διαφορετικές γυναίκες. Α, σωστός, ο Σπανούλης, ρε φίλε. Μπράβο, έχει δίκιο ο φίλος εδώ. Ο Σπανούλης έχει 6 παιδιά, όντως. Σιγά σιγά ανεβαίνουμε. Ξέρετε κανέναν με 7. Πάμε, ακούω 7, 6, 6, 6, 1. 6 παιδιά 1, 6 παιδιά 2. 6 παιδιά 3 στον κύριο. Ακούω 7, ακούω, υπάρχει κανείς με 7. 7 παιδιά κανείς.

0: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
1: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
2: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
3: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
4: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
3: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
4: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
5: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
6: Ακούω μόνο Paradise.
7: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
8: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
9: Ακούω

0: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
1: Πάμε λίγο στη Γερμανία. Εκεί έχουν άλλα θέματα. Έχουν πολλά θέματα εκεί. Έχουν και εκλογές τώρα σε ένα τοπικό κρατήδιο που μπορεί να βγει το AfD πρώτο. Αλλά το θέμα είναι ότι καταργήθηκε η αναρωτική μέσω τηλεφώνου. Ο καγκελάριος, ο Φρίντριχ Μέρτς, ανακοίνωσε, λέει, παιδιά, συγγνώμη για αυτό που θα κάνουμε. Το ξέρω ότι πονάει, αλλά πρέπει να καταργήσουμε τις αναρωτικές μέσω τηλεφώνου. Οπότε τώρα, γιατί το είχαν ξεχυλώσει μάλλον οι Γερμανοί, επειδή και η γερμανική οικονομία δεν πάει πάρα πολύ καλά και θέλουν να δουλεύουν περισσότερο για να έχουν μεγαλύτερη παραγωγικότητα, τους έχει καταστρέψει η Κίνα. Σου λέει τέρμα οι αναρωτικές μέσω τηλεφώνου. Αυτά που ξέρετε, ξεχάστε τα. Όπου έπαιρνε τηλέφωνο, γεια. Γεια, mein Herrn, ich bin krank. Εντάξει, όλα ακούγονται πολύ αυστηρά στα γερμανικά. Θες να πεις ότι είμαι άρρωστος, έχω αρρωστήσει και λέει, γεια, ich bin krank. Ich möchte anzuspannendes καναπέδεν. Γεια. Σαν ταινία αισθησιακή ακούγεται όταν παίρνεις αναρωτική στα γερμανικά. Και σου λέει πλέον για να πάρεις αναρωτική πρέπει να πηγαίνεις χαρτί από το γιατρό. Το οποίο θέλω να πω, είναι και, δεν ξέρω αν είναι και στο, αν επαφείται ας πούμε στην αρμοδιότητα και στην ευθύνη του αφεντικού. Δηλαδή, αν τα έχεις καλά με το αφεντικό σου στη Γερμανία και πάρεις τηλέφωνο και πεις αφεντικό, θα απουσιάσω μια μέρα, θα πρέπει αυτός να παρουσιάσει ένα χαρτί. Δεν το ξέρω αυτό. Πάντως, ελπίζω να μην έρθει στην Ελλάδα αυτό, γιατί θα μας βλέπω να δουλεύουμε περισσότερο.

Δεν ξέρω τι γκέλ θα κάνει ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, για τον οποίο μας έλεγε ο φίλος προηγουμένως. Ξέρω μάλλον, υποθέτω ότι σίγουρα θα γίνει πάρα πολύ δημοφιλής στις χώρες και όχι μόνο στη Βρετανία αλλά και εκτός Βρετανίας, διότι από ό,τι διαβάζω καταργεί τον ΦΠΑ από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Ω, τι έγινε, τι είπε, όπα. Από την πρώτη κιόλα συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, ο νέος Πρωθυπουργός Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, των εργατικών, έτσι, περνά από τα θά στις πράξεις, έχοντας βασική προτεραιότητα τη μείωση του κόστου ζωής με το μέτρο της κατάργησης του ΦΠΑ στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος από την 1η Οκτωβρίου. Κυριάκο, να σου πω, τι γίνεται εδώ πέρα, αυτή γιατί και όχι εμείς. Η απόφαση θα εφαρμοστεί καθολικά για κάθε οικογένεια ανεξαρτήτως εισοδήματος. Αυτό είναι το φοβερό. Ανεξαρτήτως εισοδήματος, δεν θα πληρώνει κανένας ΦΠΑ στο ρεύμα. Και αναμένεται να τις εξοικονομεί περίπου 45 λίρες το χρόνο. Το οποίο βέβαια 45 λίρες το χρόνο είναι γύρω στα 60 ευρώ, 55 ευρώ. Δεν είναι κανένα φοβερό ποσό, αλλά είναι φοβερό ποσό για το κράτος να τα χάνει όλα αυτά. Η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω. Δίνουμε ιδέες εδώ πέρα. Ο Μπέρναμ, ο οποίος αντιμπέρναν.

Μπέρναμ, με αυτό το ηλίθιο όνομα, έχει το εξής φοβερό, την εξής ανομαλία. Είναι από το Μάντσεστερ, αλλά είναι Λίβερπουλ στην ομάδα. Σαν να είσαι. Τι να, δεν βάζω ελληνικά αντίστοιχα, γιατί θα. Μπε τώρα, βρίσιμο.

0: Διαφημίσεις.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Πού με πας χωρίς να μου λες?
4: Θα δεις, σε λίγο.
3: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
4: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
3: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
4: Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
6: Galaxy 92.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Luis Fonsi featuring Daddy Yankee. Despacito.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξεραχόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
6: Με την υποστήριξη του Paradise 90,3.
7: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
8: Galaxy 92.

0: Έτσι ήμασταν έτοιμοι να αναφωνήσουμε I'm begging you for mercy με τη ζέστη, αλλά τελικά τα πράγματα πέστεψαν στην κανονική τους κατάσταση. Κυριακή, καλημέρα στην Κυριακή μας στην Πάρο. Λέει, δεν μπορώ με τον Κοτσαρίκο, θα ρω πως πρέπει να γνωριστούμε η τακτική πρωινή. Παιδιά, να κάνουμε ένα πάρτι, ένα πάρτι του Galaxy. Το ότι ρίχνω ιδέα εδώ. Βεβαίως μπορείτε να έρθετε να γνωριστείτε και τις παραστάσεις μου, έτσι. Ο Κοτσαρίκος ήρθε, αλλά ήθελε να παραμείνει ένα cult όνομα, να μην τον γνωρίσουν οι υπόλοιποι. Πάμε λίγο να δούμε τι έγινε σαν σήμερα, γιατί σήμερα έχουν γίνει πολύ ιστορικά πράγματα. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για το σύνδρομο Σέγκρεν, καταρχάς. Δεν έχω ιδέα τι ήταν αυτό. Μια χρόνια αυτοάνωση νόσος που επηρεάζει πολλά όργανα. Τι είναι αυτό τώρα, αυτό δεν το ήξερα. Η πάθηση προσβάλλει τους αδένους σώματος, παράγουν υγρασία, λέει. Όπως συμβαίνει με όλα τα αυτοάνωσα, επιτίθεται στους υγιήσεις τους, στους αδένους που παράγουν υγρά. Τι υπάρχει, ρε φίλε, είναι φοβερό. Άστο καλύτερα, πρωί-πρωί, λοιπόν. Παγκόσμια ημέρα, λοιπόν, για το σύνδρομο Σέγκρεν. Γιορτάζουν η Πελαγία, ο Ιεζεκίλ και ο Πελάγιος, αν υπάρχει. Σαν σήμερα, ιστορική μέρα, είναι η παραμονή της αποκατάστασης της δημοκρατίας. Ουσιαστικά, σήμερα είναι η πτώση της Χούντας. Πνιγμένη στο αίμα του εγκλήματος στην Κύπρο, η Χούντα της Αθήνας καταραίει. Σε σύσκεψη με τη συμμετοχή και πολιτικών, αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Στην Κύπρο παραιτείται από την Προεδρία ο διορισμένος Νίκος Σαμψόν και τη θέση του παίρνει ο Γλάφκος Κληρίδης. Χωρίς να είμαι σίγουρος, νομίζω ότι Σαμψόν δεν φυλακίστηκε ποτέ, παρότι ανέλαβε θέση πραξικοπηματία. Τουλάχιστον ήταν ελεύθερος τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω. Τώρα μπορεί να λέω και μπούρδες. Και καμιά φορά λες, ρε παιδί μου, κοίταξε τώρα, αυτή είναι μια πολύ δυσάρεστη μέρα για τον Ελληνισμό. Βέβαια, απ' την άλλη πέφτει η Χούντα. Και λες, αυτές τις ημέρες, όσο δυσάρεστες και να ήταν, δεν θα ήθελες να τις έχεις ζήσει. Δηλαδή, αυτή την ατμόσφαιρα που βγήκαν όλοι στο Σύνταγμα και πανηγύριζαν για την πτώση της Χούντας, δεν είναι μια ημέρα, ας πούμε, που θα είχες να λες τα εγγόνια σου, όσοι τη ζήσανε τότε. Βέβαια, και εμείς ζήσαμε τότε με το μνημόνιο, ζήσαμε, δόξα τω Θεώ, είχαμε πολύ ιστορικές καταστάσεις. Και με τη θετική και την αρνητική έννοια. Σαν σήμερα, μια αποφράδα ημέρα, το 2018 είναι η μέρα που είχαμε την τραγωδία στο Μάτι. Νύχτα κόλαση στην Αττική με δύο μεγάλα μέτωπα φωτιά σε Κινέτα και Καλλιτεχνούπολη. Πρώτα η Κινέτα, νωρίς το μεσημέρι, νομίζω, ή το πρωί. Και μετά η Καλλιτεχνούπολη, 104 νεκροί, 172 τραυματίες στο Μάτι, βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση της Ελλάδα. Για εικόνα ασύμετρου φαινομένου έκανε λόγο ο τότε πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Μετά την ενημέρωση από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, η οποία ενημέρωση ήταν και η μαύρη, ας πούμε, σελίδα, πώς να το πω, η μαύρη στιγμή της κυβέρνησης τότε στην υπόθεση της φωτιάς, διότι η κυβέρνηση δεν κατηγορήθηκε τόσο για την πυρκαγιά, διότι ήταν μια πυρκαγιά η οποία επεκτάθηκε πολύ γρήγορα, ανεξέλεγκτα και σε μια περιοχή η οποία είναι η δόμησή της όχι απλά άναρχη. Άμα πάτε στο Μάτι σήμερα, με τα δεδομένα τα τότε, δηλαδή αν θυμηθείτε τι γινόταν τότε και δείτε πραγματικά από κοντά πώς είναι η ερημοτομία, θα καταλάβετε ότι μιλάμε για ένα λαβύρινθο από τον οποίο δεν θα μπορούσες να φύγεις ποτέ. Και τώρα να πάτε, δεν νομίζω ότι έχει διαφορά. Εγώ να σου πω την αλήθεια, είχα πάει πριν από 2 χρόνια στο Μάτι και πραγματικά όταν πάρκαρα ένιωσα, ρε παιδί μου, μια ανατριχίλα, ένα φόβο ότι παρότι ήταν 2 χρόνια μετά, λέω τώρα εδώ πέρα, χτύπα ξύλο. Αν ξαναγίνει το ίδιο, πάλι το ίδιο θα γίνει, γιατί οι δρόμοι είναι οι ίδιοι. Οι δρόμοι διαφυγής δεν ξέρω αν υπάρχουν, αν οι κάτοικοι έχουν ενημερωθεί. Ποιοι κάτοικοι, τώρα εκεί πέρα οι μισοί έρχονται το καλοκαίρι. Είναι μια εικόνα βέβαια η οποία δεν είναι μόνο στο Μάτι, είναι στη μισή Ελλάδα. Αν πας σε παραθεριστικούς χώρους στην Ελλάδα, η μισή χώρα είναι σαν το Μάτι. Πυκνά δομημένη, χωρίς δρόμους, χτίσανε αυθαίρετα εκεί παλιά. Λοιπόν, λέγαμε για τον Τσίπρα, λοιπόν, ότι η μαύρη σελίδα και η αντίδραση του κόσμου δεν ήταν τόσο για την πυρκαγιά που επεκτάθηκε, αλλά όσο για τον επικοινωνιακό χειρισμό, ότι γνώριζαν, λένε οι κατήγοροι, ας πούμε, ότι υπήρχαν θύματα, αλλά δεν τα λέγανε στον κόσμο. Τέλος πάντων, μεγάλη συζήτηση τώρα, μην ρίξουμε φωτιά. Είδες πάλι φωτιά. Μην βάλουμε λάδι στη φωτιά που λένε. Πάμε για Elton John, Barry White. Μηνύματα περιμένω στο galaxy92.gr και στο Instagram, Βί Χαρισόπουλος. Καλημέρα στη Λεμεσό. Ναι, το ξέρω ότι δεν εξελέγει. Λέω αν φυλακίστηκε για την συμμετοχή του στο πραξικόπημα κατά του Μακαρίου. Αυτό ρώτησα, φίλε από την Κύπρο. Πολλά φίλια στην αγαπη. Φίλε, μια που έστειλες από τη Λεμεσό, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι θα είμαι στη Λεμεσό. Για πρώτη φορά θα παίξω, θα κάνω stand-up στην Κύπρο. Για πρώτη φορά θα πάω στην Κύπρο. Δεν έχω πάει ποτέ στην Κύπρο. Μπορώ να σας εξηγήσω γιατί κανείς δεν ήθελε να έρθει. Συγγνώμη που το λέω, αλλά. Επίσης την πενθήμερη εκδρομή του σχολείου δεν πήγα εγώ, γιατί κάθισα να διαβάσω το φυτό. Άρα λοιπόν, φίλε, αγαπητοί φίλοι Κύπροι, θα είμαι στην Κύπρο το τριήμερο 2-3-4 Οκτωβρίου για το φεστιβάλ Stand-up Comedy στη Λεμεσό. Θα περάσουμε υπέροχα.
1: Galaxy 92.

Ένα ντουέτο του Elton John με τους Blue, Sorry Seems to Be the Hardest Word, ένα δικό τραγούδι βέβαια. Καλημέρα στα παιδιά στην Κύπρο ξανά και επειδή με ρωτάτε αν προπολούνται τα εισιτήρια, δεν προπολούνται ακόμη, είναι νωρίς, αλλά φαντάζομαι ότι από αρχές Σεπτέμβρη θα είναι έτοιμα. Είναι διάφοροι χώροι, δεν θα είναι μόνο μια παράσταση που θα δώσω, θα συμμετέχω σε τρεις συνολικά παραστάσεις από τουλάχιστον λέει ο αρχικός σχεδιασμός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον, με συγκινείτε. Πολλά φιλιά, ευχαριστώ και για τις πληροφορίες που μου δίνετε για το θέμα του Νίκου Σαμψόν. Είναι πραγματικά, ήταν ιστορικές, είναι μάλλον, εννοεί ημερομηνίες, είναι ιστορικές ημερομηνίες για τον ελληνισμό. Χτες είχαμε την απαγόρευση των εξωτερικών εργασιών λόγω του καύσωνα, ελπίζω να τηρήθηκαν παντού. Και παιδιά, ήρθαμε αντιμέτωποι όλοι με αυτόν τον εφιάλτη που λέγεται μαγειρική. Και εγώ χτες, επειδή δεν επιτρεπόταν και σωστά δεν επιτρεπόταν να παραγγέλουμε μέσω delivery, κάψα και μαγείρεψα και έφτιαξα ρακά και μετά βλαστήμησα την ώρα και τη στιγμή και τον καύσωνα και όλα γιατί έγινε άθλιος. Οπότε σήμερα μπορούμε να παραγγείλουμε, φαντάζομαι ο καιρός θα είναι μια χαρά. Και αύριο θα είναι ακόμα πιο δροσερός, αύριο θα βρέξει κιόλας, αυτό είναι το φοβερό. Λοιπόν, η επικαιρότητα σήμερα είναι βράστα, δηλαδή το ένα αρνητικό με το ένα δυσάρεστο μετά το άλλο. Είναι η ιστορία του ποινικολόγου του Σταύρου Γεωργίου. Είναι η ιστορία με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Είναι ο Τραμπ ο οποίος έχει τακιμιάσει με τη Σαουδική Αραβία και πυρηνικά. Είναι οι φόβοι μήπως έχουμε πυρκαγιές τώρα, είμαστε επί φυλακή κτλ. Διάφορα εν πάση περιπτώσει. Χτες είχαμε λέει διαρροή αερίου στον Πειραιά. Μάλιστα, τώρα το είδα αυτό. Γιατί νόμιζα ότι ήταν παλιά είδηση, νόμιζα ότι ήταν αυτή η ιστορία που μύριζε. Θυμάστε κάποια στιγμή που μύριζε όλη η Αττική. Και λέω τι έγινε μετά, τώρα το συζητάνε ακόμα. Εν πάση περιπτώσει. Μηνύματα στο Galaxy 92 και στο Instagram Β. Χαρισόπουλος. Να πω καλημέρα στο Χρήστο Απολάρης, ο οποίος μετράει και αυτός μία μέρα για άδεια. Μαζί είμαστε, Χρήστο. Καλά, κατάλαβα, έτσι. Συγγνώμη. Μπορείτε να μου στείλετε καλά μηνύματα, να μου πείτε πότε παίρνετε άδεια εσείς, να μετράμε εδώ, να τις βγάλουμε, να τις μετρήσουμε τις άδειές μας, να δούμε ποιος παίρνει πρώτος και ποιος παίρνει τελευταίο, σε πάση περιπτώσει. Και πολλά φιλιά στους ανθρώπους που δουλεύουν αυτές τις μέρες, γιατί δεν παίρνουν όλοι άδεια. What? Και επειδή έχω φάει πολλά καλοκαίρια στη ΜΑΠΑ στη δουλειά, ξέρω τι μανίκι είναι. Η μουσική του Galaxy θα είναι εδώ όμως όλο τον Αύγουστο και τέλη Ιουλίου και αρχές Σεπτέμβρη.

0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις.
2: Η πόλη Z αυτό το καλοκαίρι γίνεται η πόλη Pocket. Μικρή σε μέγεθος για να χωράει στην τσέπη σου, αλλά με ό,τι χρειάζεσαι για τον καύσωνα, εντός και εκτός Αθήνας. Βούτα στις σελίδες της και άστι να σε δροσίσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Με χαϊκού, μικρές ιστορίες, συντριβάνια και... θα σε πάρω να φύγουμε. Η πόλη Z, εντύπω που διαβάζεται. Η πόλη Z.gr, site που δεν βομβαρδίζει.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
6: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
5: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
6: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Ακούτε Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Σας είχαμε πει την ιστορία αυτή με τα πόδια, τα γυμνά των ανδρών. Μην τρομάζετε. Σας είχαμε πει μια ιστορία σχετικά με την απόφαση της τοπικής κυβέρνησης, της νομαρχίας, ας πούμε, της περιφέρειας του Τόκιο, η οποία λέει ότι οι Ιαπωνέζοι άντρες, λόγω του καύσωνα, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, θα μπορούν να φοράνε βερμούδες και να πηγαίνουν στη δουλειά με βερμούδες. Έτσι καταλύοντας ένα πρωτόκολλο που είχε κρατηθεί για αιώνες, όπου πήγαιναν ντυμένοι με κανονικά παντελόνια, εν πάση περιπτώσει, όπως πηγαίνουν ντυμένοι σε όλο τον κόσμο. Τώρα λέει υπάρχει λέει δυσφορία από τις γυναίκες συναδέλφους και μάλιστα υπάρχει και ένας όρος εκεί συγκεκριμένος που λέγεται σουνεχάρα στα ιαπωνέζικα. Σουνεχάρα, ακούγεται σαν βρισιά. Α, μωρή σουνεχάρα από εδώ πέρα, δεν τρέπεσε λίγο. Λοιπόν, έχουν σουνεχάρα στην Ιαπωνία γιατί, τι είναι αυτό. Είναι λέει η δυσφορία που προκαλεί η θέα του γυμνού ανδρικού ποδιού με τρίχα. Α, δηλαδή άμα δεν έχει τρίχα είναι μια χαρά, να το ξυρίσουμε άμα είναι. Και είναι φοβερό έτσι ότι έχουν προκληθεί αντιδράσεις από αυτό το πράγμα. Καταρχάς να πούμε ότι αν ήταν οι γυναίκες και έλεγε κάποιος άντρας ότι του προκαλεί δυσφορία η θέα ενός μέλους του σώματος της γυναίκας, θα τον είχαν λιθοβολήσει, θα τον είχαν λιντσάρει στο Σύνταγμα που λένε στην κεντρική πλατεία του Τόκιο ως σεξιστή, ρατσιστή, μαζοχιστή, σαδιστή, πως έλεγε άλλη στην μπάνια, κάπως έτσι. Το δηλαδή, παιδί μου, πάρε ένα αντίστοιχο. Ας πούμε, υπάρχουν κάποιοι οποίοι αντιδρούν στο δημόσιο θυλασμό, ας πούμε. Τώρα θα μου πεις τι συγκρίνεις. Ναι, έχει σημασία, έχει μια σύγκριση. Είναι μέλος του σώματος, μέρος του σώματος το στήθος, είναι μέρος του σώματος το πόδι. Το γυναικείο στήθος, το ανδρικό πόδι. Αν έβγαινε άντρας και έλεγε δεν μπορώ, υπάρχει δυσφορία. Βέβαια το λένε, η αλήθεια είναι. Δυσφορία για τη θέα του στήθους της γυναίκας σε δημόσιο χώρο. Θα πέρα του λέγανε είσαι σεξιστής, δεν τρέπεσαι λίγο. Είσαι αυτό κατά των γυναικών, είσαι male chauvinist pig. Τώρα οι γυναίκες που λένε δεν μπορούμε να βλέπουμε αντρικά και τριχωτά πόδια, ας πούμε, δεν λέει κανένας τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι στην Ιαπωνία έχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά. Διότι στους άντρες επιτρέπεται να πάνε στη δουλειά με γυμνή γάμπα, αλλά στις γυναίκες δεν επιτρέπεται. Λέει, τους επιβάλλουν ακόμα να φοράνε καλσόν και φούστα. Όταν φοράνε φούστα, να φοράνε καλσόν, εν πάση περιπτώσει, μέσα στον καύσωνα. Και λένε οι Ιαπωνέζες, κάτσε ρε Μόρτι, κάτσε ρε μπρο. Εδώ πέρα ο άλλος έρχεται να πούμε με την τρίχα κάγκελο. Και εγώ δεν μπορώ να έρθω στη δουλειά να βάλω την ωραία μου τη γάμπα. Και εδώ έχουν ένα δίκιο βεβαίως. Εδώ ο άλλος θέλει να λέει, μα καλά, πόση τρίχα έχουν οι Ιαπωνέζοι πια. Να σου πω κάτι, τώρα δεν ξέρω και. Σαν να έχει. Δεν λέω κάτι γιατί θα θεωρηθεί. Τώρα ξέρει τώρα, φοβάσαι, δεν λες τίποτα. Αλλά τώρα στο μυαλό μου που το λες, και εγώ τους Ιαπωνέζους δεν τους έχω για πολύ τριχωτούς. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, είναι κάποιο στερεότυπο, εν πάση περιπτώσει. Θέλω όμως να φύγουμε από την Ιαπωνία και να έρθουμε στην Ελλάδα και να μου πείτε, εσείς πώς πάτε στο γραφείο, πάτε με βερμούδα ή στη δουλειά, εν πάση περιπτώσει, αν δεν είναι εξωτερική εργασία, που πάτε προφανώς με βερμούδα ή σορτσάκι. Πώς πάτε λοιπόν στη δουλειά, στο γραφείο, πάτε με βερμούδα ή με μακρύ παντελόνι. Εγώ καταρχάς έχω πει ότι μόλις μπαίνει Μάιος, πιάνουν τα ζέστες, μπαίνει βερμούδα για πάντα. Δηλαδή μέχρι τον Οκτώβριο. Και μάλιστα πήγα πρόσφατα και σε ραντεβού σε δικηγορικό γραφείο και μετά σκεφτόμουν, αρέσει, μήπως το έχω παρακάνει. Μήπως παρά είναι casual.
0: Galaxy 92.
7: Βερμούδα μόνο μέχρι τον Οκτώβριο, μη σου πω Νοέμβρη.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
2: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
2: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
2: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
4: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
5: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
5: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
6: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά. Με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Σορμπόν Παρί Νόρτ και Διεθνή Προοπτική. Σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο idef.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
9: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr. ctv.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-61-3795.
10: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
11: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
10: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
11: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
11: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
10: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
11: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτη Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 25410-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
12: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
13: Galaxy 92.
14: Λέω, ξυπνάει 2 ώρες αργότερα. Δηλαδή, τι ώρα ξυπνούσες πριν, αμέσως ήδη ξύπνια? Επίσης θέλω να σου πω μεγάλο ευχαριστώ για την πρωινή διάθεση. Ευχαριστώ, εγώ ευχαριστώ, Ελένη μου. Πραγματικά. Αχ, δεν διαβάζω τα κολακευτικά τώρα, ξέρεις, γιατί θα περάσετε για ψωνάρα. Να είσαι καλά κι εσύ και καλές διακοπές. Επίσης, καλημέρα στον φίλο Ηλία, ο οποίος είναι καπετάνιος σε Θαλαμιγό. Είμαι κι εγώ από τους τυχερούς που από Μάιο ως Οκτώβριο φοράω συνέχεια βερμούδα πλην των βραδινών εξόδων. Βέβαια, σε αυτό βοηθά και η εργασία μου, λέει. Σε ευχαριστούμε για την τροφιά κτλ. Καλές διακοπές, καλή ξεκούραση. Σε περιμένουμε δρυμύτερο Σεπτέμβριο. Ηλία μου, καλές, καλά ταξίδια. Καλημέρα και στο Σκόνιξ ή τη Σκόνιξ, δεν ξέρω. Στο γραφείο, λέει, πηγαίνουμε αναγκαστικά. Βαγγέλη, καλημέρα. Καλημέρα στο Γιάννη, τη Σοφία και την Ντιάνα. Που μας ακούνε στη Δράμα, λέει, σε ακούμε κάθε μέρα. Θέλουμε να σου στείλουμε φωτογραφία να δεις πώς δουλεύουμε. Στείλτε φωτογραφία στο Instagram, V Χαρισόπουλος, VH, να δω πώς δουλεύετε στη Δράμα. Θέλω να πω, δουλεύετε χαλαρά ή θες να μου πεις ότι είστε πολύ επίσημοι με γραβάτες και τέτοια?
15: Okay. Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
16: Galaxy 92.
17: Amazing music.
14: Πάμε τώρα για έναν εσπρέσο, ειδικά σερβιρισμένο από Σαμπρίνα Κάρπεντερ. Γιατί είναι αλλιώς να τον πίνεις από εκεί. Ποιος κάλεσε, αποχαιρέτησε και δεν γύρισε? Α, τώρα κατάλαβα. Θα γυρίσω, εγώ θα γυρίσω.
18: I'll be back.

Και τώρα που λέμε για εσπρέσο, σκεφτόμουν χθες που είχαμε την απαγόρευση delivery το μεσημέρι. Ρε παιδί μου, σκεφτόμουν τώρα πόσο παράλογο είναι που παίρνουμε καφέ μας, τον φέρνουν στο σπίτι και στη δουλειά. Δηλαδή, είναι αυτό που έλεγα κι άλλη μέρα. Αν το εξηγήσει αυτό σε ένα ξένο, θα πεθάνει στο γέλιο. Του πεις ότι παραγγέλνουμε καφέ μας, τον φέρνουμε delivery. Δεν ξέρω, δεν νομίζω τι γίνεται στο εξωτερικό. Εν πάση περιπτώσει, θυμάστε τη σύγκρουση που είχαμε στα πλοία στη Σούδα πριν από δύο μέρες. Διατάχθηκε ΕΔΕ. Εν τω μεταξύ, ευτυχώς που μπορούμε και γελάμε πλέον, γιατί αυτό ήταν ένα πάρα πολύ επικίνδυνο περιστατικό. Το φορτηγό πλοίο μετέφερε καύσιμα. Και το άλλο ήταν επιβατηγό. Δεν ξέρω αν είδατε το βίντεο που συγκρούονται τα δύο πλοία. Πλησίασαν σε απόσταση αναπνοή. Σιγά σιγά συγκρούονται το πλοίο Έλληνος και το Ιωσήφ Κάπα. Το οποίο λέει σχεδόν διαλύθηκε, λέει, στο σημείο της επαφής. Σκέψου τώρα να είσαι μέσα στα δύο πλοία αυτά για να. Πραγματικά είναι αυτό που λένε You only had one job. Πώς τα κατάφεραν και συγκρούστηκαν. Ήταν λίγο, θύμιζε λιγάκι ελληνικό παρκάρισμα αυτό. Δεν είναι καμιά φορά που βλέπεις κάποιους οι οποίοι, ρε παιδί μου, το βλέπεις ότι πάει να γίνει σύγκρουση. Λέει, όπα, όπα, όπα, και ακούτε κάτι. Κάτι τέτοια. Και εκεί ακουγόντουσαν βέβαια. Ακουγόταν στο βίντεο, έλεγα, δεν το πιστεύω. Όχι, απίστευτο, ρε. Όχι, ρε, είναι απίστευτο, είναι απίστευτο. Γκρακ. Και λες, Παναγία μου, δηλαδή, πώς κατάφεραν και συγκρούστηκαν δύο πλοία μέσα στο λιμάνι. Θα μου πεις, άμα συγκρούονταν έξω από το λιμάνι, θα ήταν ακόμα πιο περίεργο. Αλλά το λέμε τώρα. Χθες είχαμε και μια μεγάλη απώλεια τις μέρες Λίντα. Λίγο μετά το τέλος εκπομπής, δεν προλάβαμε να την πούμε στον αέρα. Έφυγε αυτή η μεγάλη τραγουδίστρια, η παρτενέρ του Μανώλη Χιώτη, η οποία μας έκανε να χορεύουμε σιρτάκι. Και όχι μόνο τη Σιρτάκη και ευρωπαϊκούς χορούς με μπουζούκι του Χιώτη, ο οποίος Χιώτης ήταν έτσι, του άρεσε να αναμειγνύει τους ήχους. Μια φοβερή ερμηνεύτρια που έφυγε πλήρης ημερών και μας αφήνει μια μεγάλη κληρονομιά. Γενικότερα, σιγά σιγά τώρα και με την απώλεια της Μάρος Κοντού, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή η εποχή σιγά σιγά χάνει και τους τελευταίους ανθρώπους, τους τελευταίους στάρ. Που έμειναν από την εποχή των ελληνικών ταινιών. Εμείς που είμαστε της δεκαετίας του 80, παιδιά, δηλαδή είμαστε άνθρωποι που στην δεκαετία του 80 ήμασταν παιδιά και έφηβοι και μεγαλώσαμε με δύο κανάλια. Γιατί εμείς τη Μέρι Λίντα δεν τη γνωρίσαμε ούτε από τα γραμμόφωνα, δεν είμαστε τόσο μεγάλοι, ούτε από τα κέντρα διασκέδασης, ούτε από το σινεμά. Γιατί η Μέρι Λίντα και ο Μανώλης Χιώτης έγιναν γνωστοί στο ευρύ κοινό κυρίως από το σινεμά. Τότε οι ταινίες ελληνικές είχαν και ένα τραγούδι μέσα, ένα μουσικοχορευτικό, γιατί ο κόσμος δεν είχε λεφτά πάει στα μπουζούκια. Και τους έβλεπε αυτούς όλους στο σινεμά. Λοιπόν, οπότε και εμείς από το σινεμά τη μάθαμε, από την τηλεόραση. Ως παιδιά της δεκαετίας του 80 είχαμε κλασικά ελληνικές ταινίες. Κυριακή μεσημέρι στην ΕΡΤ, Σάββατο βράδυ στην ΙΕΝΕΔ και μετέπειτα ΕΡΤ2. Και έτσι νιώθουμε ότι αυτή η εποχή σιγά σιγά, όχι σιγά σιγά, τελείωσε.

Καλημέρα Δήμητρα από Καλυθέα. Δεν καταλαβαίνω τι μου λες εδώ, ότι δεν τους ελέγχει τους συναδέλφους που πήγανε. Εννοείς το ντύσιμο. Λοιπόν, λέγαμε για τη Μέρι Λίντα. Αυτό που δεν σας είπα και είναι έτσι μια πολύ εντυπωσιακή ιστορία είναι ότι η Μέρι Λίντα και ο Μανώλης Χιώτης, ίσως είναι οι μόνοι Έλληνες καλλιτέχνες, δεν ξέρω αν έχει υπάρξει άλλος, οι οποίοι έπαιξαν μέσα στο Λευκό Οίκο. Δηλαδή έπαιξαν μουσική μέσα στο Λευκό Οίκο. Τους είχε καλέσει ένας Αμερικάνος που ήταν στην Ελλάδα, ο οποίος ήταν στην Ελλάδα, ήταν στέλεχος, ήταν μέσα στο προσωπικό, ας πούμε, του Λευκού Οίκου. Και τους έριξε την ιδέα να τραγουδήσουν για τα γενέθλια του τότε Προέδρου το 1964 του Λίντον Τζόνσον. Και όντως πήγαν στο Λευκό Οίκο, χόρεψαν και τραγούδησαν για τον Λίντον Τζόνσον. Έκαναν, λέει, τους όλους Αμερικάνους σηκώθηκαν και χόρεψαν συρτάκι. Και μάλιστα τους άρεσε τόσο πολύ στον Τζόνσον ο Χιώτης και η Λίντα, που τους πρότεινε να μείνουν λίγο παραπάνω στην Αμερική.

Αμερική για να μπορέσουν να κάνουν και κάποιες περιοδίες. Και μείναν εκεί και έπαιξαν για τους Έλληνες, τους ομογενείς των ΗΠΑ. Φοβερή ιστορία. Δηλαδή, σκέψω, ας πούμε, τώρα κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή, να καλέσει ο Τραμπ μέσω της Kimberly Guilfoyle να καλέσει κάποιον Έλληνα καλλιτέχνη. Και εδώ είναι το ερώτημα. Ποιον καλλιτέχνη θα καλούσε ο Τραμπ Έλληνα στο Λευκό Οίκο για να παίξει για αυτόν? Ξέρω σίγουρα κάποιον ο οποίος θα ήθελε πάρα πολύ να πάει, ο Βαλάντης, ο οποίος είναι φαν του Τραμπ και νομίζω ήταν και στην ορκομοσία του. Ή ήθελε να είναι, νομίζω ότι ήτανε. Δεν ξέρω, γράψτε μου εδώ στο galaxy92.gr ποιος νομίζετε ότι θα έπρεπε να πάει, ποιον θα καλούσε μάλλον ο Τραμπ για να παίξει στα γενέθλιά του, εκτός από το Βαλάντη, ρε παιδί μου, κάποιον έτσι πιο, δεν ξέρω, πιο απροσδόκητο ίσως. Το Ρουβά, τη Φουρέιρα. Σίγουρα όχι την Ποφίλιου. Τώρα δεν ξέρω αυτό που μου γράφετε εδώ για τον Τζίμι Χέντριξ και τον Μανώλη Χιώτη. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αν είναι αστικός μύθος. Νομίζω είναι αστικός μύθος.

0: μεγάλο μπράβο στον κύριο Μανώλη Χιώτη και την κυρία Λίντα.
1: Κύριε Γεωργιάδη, πώς προέκυψε τώρα αυτό, πώς είσαι στην εκπομπή, πώς πεταχτήκατε ξανά.
0: Ήθελα να πω ότι είμαι και εγώ ένας λάτρης των ΗΠΑ πολιτιών και μπράβο στον Χιώτη και τη Λίντα που είχαν πάει στο Λευκό Οίκο, δείχνοντας πόσο μεγάλοι πατριώτες είναι και αντικομούνιστε.
1: Κύριε Γεωργιάδη, τι σχέση έχει ο κομμουνισμός τώρα με το Χιώτη και τη Λίντα?
0: Είναι εναντίον του κομμουνισμού.
1: Αν θα σας λείψω εγώ, πουλάκια μου, τότε τι να πείτε για τον Άδωνη? Που θα λείπει όλο τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Από τον Γκάλαξη εννοώ. Αποκλείται να λείπει από την επικαιρότητα ο Άδωνης. Πιστεύω ότι θα βγει και με μαγιό σε κάποιο παράθυρο. Είχε βγάλει μια φοβερή φωτογραφία τότε με τον δήμαρχο του Παλαιού Φαλήρου, δεν ήταν, και τον Γιακουμάτο. Με εκείνα τα μαγιό τη δεκαετία του 60. Σας ρώτησα ποιος θα πήγαινε στο Λευκό Οίκο να τραγουδήσει. Μου στέλνει ένας ο Αλκίνος Ιωαννίδης προφανώς. Καλημέρα στην Ιωάννα, η οποία λέει: ο Αργυρός λέει θα πρέπει να πάει. Προφανώς λόγω της φιλίας με την Κίμπερλι, εννοεί σε Γκιλ Φόιλ. Καλημέρα στη Γεωργία, καλημέρα στην Αντωνία που μας ακούει στην υπέροχη Νάξο. Εγώ νομίζω ότι το Σφακιανάκι πρέπει να καλούσε ο Τραμπ στο Λευκό Οίκο να τραγουδήσει. Τον Νότι Σφακιανάκι, βέβαια, αφού βγει από την μυστηριώδη αφάνεια τώρα που ψάχνουν και λένε όλοι ότι θα επιστρέψει ο Σφακιανάκης. Χθες κυκλοφόρησε μια φωτογραφία του Σφακιανάκη από την παραλία όταν ήταν νέος. Τέλος πάντων, τώρα θα μου πεις περί αυτό, ό,τι να είναι. Λοιπόν, υπάρχει λέει μια κρίση στη Λετωνία. Οι γυναίκες ξεπερνούν τους άντρες κατά 80.000 και ψάχνουν άντρες στη Λετωνία και δεν βρίσκουν. Αν θέλετε να βρείτε γυναίκα. Τώρα ακούστηκε κάπως αυτό, αν θέλετε να βρείτε γυναίκα. Αν θέλετε να βρείτε τέρι, εν πάση περιπτώσει, Λετωνία είναι η χώρα που σας ταιριάζει. Είναι πρώην Σοβιετική Δημοκρατία της Βαλτικής, είναι ανάμεσα στην Εστονία και τη Λιθουανία. Έτσι σας κάνω και λίγο γεωγραφία για να ξέρετε πού θα πάτε. Και είναι και ωραίες οι Λετωνές, είναι ξανθές, δεν ξέρω αν σας αρέσουν οι ξανθές μελαχρινές. Το έχουν ξαναγράψει βέβαια αυτό, αλλά από ό,τι βλέπω τα σχετικά δημοσιεύματα πληθαίνουν όλο και περισσότερο. Καλημέρα στη Σοφία, η οποία με ακούνε καθημερινά, λέει, και δώσε λέει ένα γλυκό φιλί στην Πύλη και τον Φρυδερίκο. Τι ονόματα είναι αυτά που έχετε βγάλει? Η Πύλη από πού βγαίνει? Πύλη με γιώτα εντωμεταξύ. Πύλη και Φρυδερίκος. Φρυδερίκος τώρα. Είναι άνθρωπος, έτσι, δεν είναι κάποιο pet, φαντάζομαι. Πάμε για σύντομο break και επιστρέφω αμέσως μετά, μην πάτε πουθενά. Η άλλη είναι χειρότερη.
2: Διαφημίσεις.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
5: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
6: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
5: Και τα δύο.
6: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
10: Πάρε τον Galaxy 92 μαζί σου και στις διακοπές. Με δροσερή διάθεση και τις πιο καλοκαιρινές μουσικές. Galaxy 92. Μέσα από το galaxy92.gr
11: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
12: The second voice, let me be.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
2: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: ξύπνα. Έλα καλή μου ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου ξύπνα.
1: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
2: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541-073-677.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
4: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
3: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
4: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
3: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
4: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 2541-024-351.
3: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
5: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
7: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
8: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
9: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
10: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
11: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795.
13: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.
14: Μία νύχτα, Μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή, η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
15: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
16: Galaxy 92.

0: κομματάρα είναι αυτή. We are the people, Empire of the Sun, στον Galaxy 92, η αυτοκρατορία του ήλιου. Ήταν ταινία κάποτε αυτό, ήταν νομίζω. Τώρα αυτό ή του Μπερτολούτσι είναι, όχι, τελευταίος αυτοκράτορας είναι αυτό. Η αυτοκρατορία του ήλιου δεν ήταν μια Ιαπωνέζικη. Μ' αρέσει που τα αναρωτιέμαι στο μικρόφωνο. Εν τω μεταξύ τώρα αλλάζω θέμα, αλλάζω κλίμα, γιατί αλλάζουμε κλίμα συνέχεια. Μπαίνεις απ' έξω που έχει ζέστη, μπαίνεις μέσα που έχει φουλ κλιματιστικό, έχει γίνει ρόγα κάγκελο. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το σκοτσέζικο ντους που τρώμε κάθε φορά. Μπαίνεις από τη ζέστη, τον απόλυτο καύσωνα, εν πάση περιπτώσει, μπαίνεις μέσα κρύα. Αχ, λες δροσούλα. Μετά από λίγο βγαίνεις έξω, λες πόπο φούρνος. Εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω εκεί που είστε, έχετε κλιματισμό τουλάχιστον. Θεός όποιος έστειλε το μήνυμα, ας τραγουδήσει όποιος θέλει στο Λευκό Οίκο. Το θέμα είναι να χορέψει ο Μπισμπίκης. Κραν, γκράγκα, γκράγκα, γκράγκα, γκραν, γκράγκα, γκραν. Είχε γενέθλια η Δέσποινα Βανδύ χθες. Και έκλεισε τα 57. Το γράφουν εδώ, δεν θα το έλεγα αλλιώς, αν δεν το γράφανε. Έκλεισε τα 57. Πω πω, είναι μεγαλύτερη από μένα. Στη λεζάντα της ανάρτησης του ο Μπισμπίκης έγραψε: «Χρόνια σου πολλά, άγγελέ μου». Στην εικόνα η τραγουδίστρια εμφανίζεται να κοιτάει χαμογελαστή το φακό, ενώ ακριβώς από πίσω βρίσκεται ο σύντροφός της. Έτσι, να κρύβεται και κοιλιά λίγο. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω τι δώρο της πήρε της Βανδύ. Πρέπει να ξέρουμε πότε είναι τα γενέθλια του Μπισμπίκη για να του πάρουμε μια μπλούζα. Γιατί αυτή η μαύρη μπλούζα που φοράει έχει βγάλει επάνω, ρε φίλε, ευρεία και λιχίνες. Πραγματικά ελπίζω να την αλλάζει, να μην είναι η ίδια. Αλλά δηλαδή φόρεσε για κάτι άλλο, ρε μπρο. Σιγά και εμείς έχουμε κοιλιά, δεν κάνουμε έτσι. Δηλαδή δεν είναι, θα μου πεις. Αλλά τώρα να συνέχεια υπό τα φώτα της δημοσιότητας και να είσαι ο σύντροφος της Βανδύ και να θέλουν όλοι να είσαι ανά πάσα στιγμή να είσαι, ρε παιδί μου, fit. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι ο άντρας με τα ούλα του. Δεν έχει πρόβλημα με αυτό, φαντάζομαι. Ο Μπισμπίκης είναι και λίγο μποέμ. Δεν είναι από αυτούς που τον ενδιαφέρει πολύ η εμφάνιση. Νομίζω έτσι. Χρόνια πολλά, Δέσποινα. Και να τα κατοστήσεις και. Τι άλλο, δεν ξέρω αυτά.
1: Galaxy 92.
0: Δεν είμαι σε ευχές, δεν είμαι καλός. Έχω πει και του χρόνου σε γάμο.

Αυτό δεν είναι λίγο σαν μπουζούκι του Χιώτη? Always the sun. Όλο για ήλιο σήμερα, ε. The Empire of the Sun, Always the Sun. Ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος ανατέλει, μας οδηγεί. Συγκρατήσου λίγο, Χαρισόπουλη, εντάξει. Γιατί να συγκρατηθεί? Το Πασόκ είναι εδώ με τον Νίκο τον Ανδρουλάκια. Η αυτοκρατορία του ήλιου είναι του Σπίλμπεργκ, λέει, και όχι του Μπερτολούτσι. Ωστόσο, ο φίλος, ευχαριστώ πάρα πολύ για την διευκρίνηση. Δεν είπα ότι είναι του Μπερτολούτσι. Λέω ότι το Μπερτολούτσι ήταν ο τελευταίος αυτοκράτορας. Φοβερό έργο, να το δείτε. Χρόνια πολλά στη Μαρία, τη σύζυγο του φίλου που στέλνει. Γράψτε και ένα όνομα. Είσαι ο σύζυγος της Μαρίας και μου λες, πες χρόνια πολλά στη γυναίκα μου. Από ποιον να πω? Από το σύζυγό της, δεν έχει όνομα. Βάλε και ένα τραγουδάκι. Θα βάλουμε και ένα τραγουδάκι για τη Μαρία που έχει σήμερα γενέθλια. Λίγο τσουρέκια με την Οδύσσια, μας έχουν λίγο πρίξει. Κάθε μέρα Οδύσσια και Οδύσσια. Θα κάτσουμε, μας κάνουν να κάτσουμε να διαβάζουμε το βιβλίο πάλι από την αρχή. Να πάρω, ψάχνω εγώ τώρα της πρώτης γυμνασίου. Τώρα λέει, τι έκανε σωστό και τι λάθος ο Νόλαν στην ιστορία του πιστού σκύλου του Οδυσσέα, του Άργου. Είχε σκύλο ο Οδυσσέας, τον έβγαζε βόλτα. 5 ώρα το πρωί πήγαινε στο πάρκο ο Οδυσσέας και χανόταν μετά. Η Οδύσσια ξεκίνησε ο σκύλος για μια βόλτα, τον βρήκανε μετά από 50 χρόνια. Και τον πήγαινε και το βράδυ μετά τον Άργο. Ναι, είχε και τέτοιο, είχε και πετ. Είχε τροφές από το πετ. Και λέει, όταν ο Οδυσσέας επέστρεψε στο παλάτι του μεταφιεσμένο σε ζητιάνο. Καλά, αυτός, εντάξει, αυτή η απορία μου που, ότι γύρισε ο Οδυσσέας σε ζητιάνο μεταφιεσμένο, τι μεταμφίεση έκανε δηλαδή και δεν τον κατάλαβε κανένα. Τι έβαλε, τίποτα γυαλιά, μουστάκι? Αυτά που πουλάνε στα αποκριάτικα. Πού βρήκε τη μεταμφίεση ο Οδυσσέας και ντύθηκε ζητιάνος? Και ο ζητιάνος δεν κάνει και καμιά φοβερή μεταμφίεση. Απλά έχει, μπορεί να έχει κουρελιασμένα ρούχα. Για να μπαίνει και να λέει, γεια σας, σας παρακαλώ. Στο μετρό μπήκε ο Οδυσσέας και λέει, καλημέρα σας, είμαι Οδυσσέας. Δεν είμαι Οδυσσέας. Είμαι ένας ζητιάνος. Πρόκειται για τη γυναίκα μου την Πινελόπη. Σας παρακαλώ. Ο Άργος ήταν παρατημένος, λέει, μπροστά από τις πύλες, πλάι σε ένα σωρό από κοπριά που είχε συσσωρευτεί εκεί. Παναγία μου, πρωί-πρωί. Ο Όμηρος τον περιγράφει αδύναμο να περπατήσει γεμάτο ψήλους. Ζητιάνος ήταν ο Άργος τελικά, δεν ήταν ο Οδυσσέας. Όλα, λέει, αυτά που αποτυπώθηκαν επακριβώς στην κινηματογραφική εκδοχή της Οδύσσιας, δεν ξέρω αν την έχετε δει. Η διαφορά είναι ότι στην ταινία ο Οδυσσέας σκύβει προς τον ετοιμοθάνατο σκύλο του, στο πρωτότυπο ιστορία είναι ακόμα πιο τραγική. Τι γίνεται? Όταν, λέει, εμφανίστηκε ο Οδυσσέας μπροστά του μαζί με τον Εύμεο. Ο Άργος, ο σκύλος δηλαδή, ήταν ο μόνος που κατάλαβε τον αφέντη του και αντέβρασε κουνώντας την ουρά του και χαμηλώνοντας τα αυτιά, χωρίς όμως να μπορεί να κατευθυνθεί άρρωστος όπως ήταν. Ο Οδυσσέας κοίταξε και αυτός τον αγαπημένο του σκύλο, χωρίς ούτε εκείνος να τον πλησιάσει. Αντιθέτως, ιδιαίτερα συγκινημένος, ο Οδυσσέας προσπάθησε να κρύψει ένα δάκρυ που γύλισε στο μαγουλό του. Δεν ήταν, φαντάζομαι, κανένα Ροτβάιλερ ο Άργος, ήταν κανένα γκριφόν, δεν ξέρω. Εδώ δεν μας λέει τι ράτσα ήταν, ένα μεγάλο θέμα αυτό. Να τον μυρίσει ήθελε. Yeah.

0: Αχ, και αυτός ο Νταμιάνο Ντέιβιντ, μια ζωή μέσα στις ορέξεις. Να σου γλύψω, λέει, τα δάκρυα. Άσε μας, άνθρωπε, πρωί-πρωί. Έχεις ανάγκη από... Πω, όλο χαϊδεύεται αυτός ο Νταμιάνο Ντέιβιντ. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, χαλάρωσε λίγο, αγόρι μου. Σε παρακαλώ, έχουμε δουλειές, έχουμε άδεια να πάρουμε. Λοιπόν, πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Όλο το καλοκαίρι το καζίνο της Πάρνηθας γίνεται ο πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας και μάλιστα με δώρο τη βενζίνη για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Αν θες να ζήσεις συναρπαστικό παιχνίδι, μοναδικές εκπλήξεις και τα πιο cool vibes της πόλης, το Ρίτζεσι Καζίνο Μοπαρνέ σε περιμένει με απίθανες κληρώσεις που μπορεί να σου φουλάρουν το ρεζερβουάρ για τις καλοκαιρινές εξορμήσεις. Και είδατε που έχει φτάσει πάλι, 1,90 κάτι. Πίστευες πως η ζέστη θέλει θάλασσα? Φέτος έχεις πολλούς λόγους για να ζήσεις το καλοκαίρι στο βουνό. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξει υπεύθυνα. Τις προάλλες μου είχαν δώσει ένα αυτοκίνητο από την αντιπροσωπεία για μία μέρα για να κάνω τη δουλειά μου. Άλλο αυτό το μαρτύριο, το δράμα. Και ήθελα να βάλω λίγο βενζίνη, αλλά να βάλω ίσα για να το κουνήσω, για να το κινήσω, γιατί δεν είχε αρκετή μέσα. Και πήγα ο Τσίπης σε ένα βενζινάδικο και τους είπα: βάλτε μου για 5. Και παιδιά, 5 ευρώ πλέον δεν είναι καθόλου. Γιατί δεν άλλαξε καθόλου η ένδειξη στο αυτοκίνητο. Πρέπει ο τύπος εκεί που μου έβαζε βενζίνη, ο οποίος πρέπει να ήταν από κάποια χώρα της Ασίας, μου ρωτάει πάρα πολύ: τι Τσίπη το κύριο, φτάνει, βάρε παραπάνω, βάρε παραπάνω, δεν βοράει. Και έβαλα παραπάνω, μετά έλεγα 5 ευρώ. Με κοιτούσε περίεργα, μου λέει: αυτός δικός μας είναι, έχει έρθει από Πακιστάν.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
1: Διαφημίσεις.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι: νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
4: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
3: Κατάλαβα! Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
1: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
6: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
7: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
8: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.

0: Edwin Collins, Σκοτσέζος από τη δεκαετία του 90, Girl Like You, με έναν ήχο 60's. Λέγαμε προηγουμένως για το σκυλί του Οδυσσέα τον Άργο και ένας φίλος εδώ με πληροφορεί, λέει, λένε ότι ήταν κοκόνι. Κοκόνι δεν ήξερα καν ότι υπάρχει ράτσα σκύλου. Λένε επίσης ότι αυτή η ράτσα είναι ανθεκτική ακριβώς επειδή έχει εγκληματιστεί, λέει, με τις ελληνικές συνθήκες μετά από τόσα χρόνια. Εννοείς έχει εγκληματιστεί με τις ελληνικές συνθήκες, τι, με τις απεργίες, με το ρουσφέτι, αυτά. Τι, με ποιες ελληνικές συνθήκες έχει εγκληματιστεί, αστειεύομαι. Το κοκόνι είναι αναγνωρισμένη η ράτσα από τον κοινολογικό όμιλο Ελλάδος. Θύραμά του είναι η Αλεπού, το κουνάβι και η νηφίτσα. Κυνηγάει τις αλεπούδες το κοκόνι, έλα ρε. Πιο πολλές αλεπούδες βλέπουμε πλέον παρά κοκόνια. Χρησιμοποιείται και ως φύλακας για τα πουλερικά. Άκου να δεις. Είναι, λέει, 6,5 με 12 κιλά, ύψος 38 εκατοστά. Θα τα μάθουμε όλα. Ένας μικροσκοπικός αρχαίος Έλληνας. Ή το σκυλί του Οδυσσέα, γι' αυτό το λέμε αυτό. Δεν τρελαθήκαμε πρωί-πρωί, έτσι, μην νομίζετε ότι. Ωραία, χρήμα που θα δώσουμε 4,2 δις, λέει, γκρίνει σήμερα το Κισαία. Θα υπάρξει συνεδρίαση στις 10 ώρες στο Μέγαρο Μαξίμου για τα εξοπλιστικά. Μεταξύ των βασικών εξοπλιστικών προγραμμάτων που θα πληρώσουμε από την τσεπούλα μας είναι τα όπλα της περίφημης ασπίδας του Αχιλέα που δεν είχαν πάρει ακόμα τυπική έγκριση, καθώς ήταν σε εξέλιξη παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις της Ελλάδας με το Ισραήλ για το βαθμό συμμετοχής της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Καθώς ήταν απαράβατος όρος της Αθήνας ότι θα έπρεπε να διασφαλιστεί συμμετοχή τουλάχιστον κατά 25% στο μείζον αυτό πρόγραμμα. 4,2 δις, παρακαλώ. Θα μου πεις απ' την άλλη, τι να μην κάνει στρατό, τι να μην τον εξοπλίσει, τον εξοπλίσει, αλλά. Πολύ χρήμα, ρε παιδί μου, πάρα πολύ χρήμα. Και μετά απορούμε γιατί δεν έχουμε νοσοκομεία κτλ. Θα μου πει λαϊκιστικό. Εντάξει, τι να πει τώρα εδώ πέρα. Πρέπει να ξέρει τα του προϋπολογισμού. Αυτά με το στρατό και τα στρατά. 11 η ώρα, περίπου 11 η ώρα, η μεγάλη ώρα, ανακοινώνονται και οι σχολές. Οπότε οι απόφοιτοι Λυκείου θα μάθουν και πού περάσανε σήμερα. Στις 11 η ώρα είναι αυτή η ανακοίνωση, σύμφωνα με τη χθεσινή ανακοίνωση της Υπουργού Παιδείας, της κυρίας Ζαχαράκη. Και τώρα θα βγουν, ξέρετε, αυτοί που βγήκανε πρώτοι τον πρώτο, θα λένε δεν έκανα καμία θυσία, διέβγαινα κάθε μέρα. Ο άλλος, εντάξει, έχει ρέψει, το βλέπεις, έχει πέσει το μάτι του από το διάβασμα. Δεν είχα κανένα πρόβλημα απολύτως, έβγαινα με τους φίλους μου που δεν έχω. Εν πάση περιπτώσει, η ώρα είναι 8:30, πάμε στην κίνηση.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Σιγά, σιγά καλέ, σιγά μας πήρε στα αυτιά, πώς κάνεις έτσι. Εντάξει, παιδιά, χθες τώρα πριν πω την κίνηση. Τώρα εντωμεταξύ που λείπει ο κόσμος, έχουν βρει αφορμή, έχουν βρει ευκαιρία όλοι αυτοί οι κάγκουρες που βγαίνουν έξω με τα κολοφτιαγμένα, συγγνώμη για την έκφραση, τα παλιοφτιαγμένα, πώς λέγονται αυτά, τα που τους φτιάχνουν εξατμίσεις, βγαίνουν έξω και πατάνε κάτι γκάζια με κάτι τρύπιες εξατμίσεις. Προσέχετε γιατί υπάρχουν πολλοί τρελοί. Λοιπόν, Κηφισός, από λεωφόρο Αθηνών μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια και στα δύο ρεύματα είναι κόκκινος. Η λεωφόρος Αθηνών είναι πολύ άσχημα. Από Χαϊδάρη μέχρι Κηφισό στο ρεύμα προς Αθήνα και από Παλατάκι μέχρι Σκαραμαγκά στο αντίθετο ρεύμα. Αττική οδός αντέχει ακόμα. Έχει βέβαια μεγάλο πρόβλημα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από έξοδο λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι έξοδο Ηρακλείου. Κηφισίας με προβληματάκια χαμηλά.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8:30.

0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Ποιος είναι?
2: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
1: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
2: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
1: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
4: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
5: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
4: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
5: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
5: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
6: Και μετά και μετά, τι έγινε?
7: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
6: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
7: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
6: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
4: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
6: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
4: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
8: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
9: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Στις ξένες γλώσσες, expert.
10: Στους υπολογιστές, master.
1: Στην εκπαίδευση και experts
10: και masters.
1: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
10: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
1: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
10: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
1: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
11: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
12: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
12: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
11: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
12: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
11: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
12: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 25410-63704.
12: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης. Πορεία. Μαζί σου, χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
13: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
14: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΜΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
15: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
16: Galaxy 92.
17: Στην πρώτη ώρα, με το που μπαίνει η πρώτη ώρα, με το που κλείνει μια ώρα, εκεί που ο Οδυσσέας αρχίζει να αναρωτιέται αν έχει τσατίσει τον Ποσειδώνα. Εκεί δεν χάνεις τίποτα. Πήγαινε κατούρα ελεύθερα. Μία ώρα και 45 λεπτά το επόμενο ραντεβού με ντουαλέτα. Όταν έχει έναν πολύ ήρεμο διάλογο με το πλήρωμα που τον ρωτάει για μία προφητεία. Μια μπούρδα, δηλαδή μια βλακία εκεί πέρα. 3-4 λεπτά έχει, άνετα. Και τελευταία ευκαιρία να πας τουαλέτα στην Οδύσσια πριν τελειώσει η ταινία είναι 2 ώρες και 12 λεπτά όταν ο Τηλέμαχος πηγαίνει τον μεταμφιεσμένο σε ζητιάνο Οδυσσέα στο παλάτι του για να ζητιανέψει για φαγητό πριν αρχίσει η ένταση με τους μνηστήρες, την Πινελόπη και γίνεται της Πόπης. Της Πινελόπης δηλαδή. Οπότε επαναλαμβάνω, 27 λεπτό, 1 ώρα, 1 ώρα και 45, 2 ώρες και 12 λεπτά. Ο μόνο εδώ τα μαθαίνετε αυτά. Ποια εκπομπή άλλη σας λέει πότε θα πάτε τουαλέτα όταν παίζει ταινία τριών ωρών? Καμία εκπομπή.
18: Μόνο λίγο χαμηλά το καζανάκι, γιατί μετά βγαίνει ο Οδυσσέας και πλακώνεται με τους μυστήρες.

0: Forti, Red Red Wine, κόκκινο κρασί. Κοκκινέλι, κοκκινέλι. Θα σας βάλω λίγο κοκκινέλι να πείτε. Ναι, γιατί όχι. Το κοκκινέλι είναι ξηρό. Θα πάμε διακοπές τώρα, μην ξέρουμε. Η Ιωάννα λέει ότι είναι τόσο καλή ταινία, λέει η Οδύσσια, που δεν νομίζω, λέει, να θέλει κάποιος, λέει, να πάει τουαλέτα, εκτός αν έχει προστάτη. Ναι, συγγνώμη που θα κάτσουμε τρεις ώρες τώρα να βλέπουμε τον Οδυσσέα να πηγαίνει, φέρνεται στην Μεσόγειο και εμείς να μην πάμε να σκάσει το αυτό μας. Άσε μας τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Με τρεις ώρες θα πιούμε και αναψυκτικά μπύρες αυτά, τρως νάτσος. Τα νάτσος δεν παίζουν ρόλο, αλλά δεν πάει περιπτώσει. Λέει το σινεμά, λέει, γίνεται και με απλή θέαση χωρίς συνοδευτικά. Τρεις ώρες, αλήθεια τώρα. Ποια ταινία έχεις δει τρεις ώρες χωρίς συνοδευτικά? Είδες την Οδύσσια έτσι? Εσύ είσαι ηρωίδα, παιδί μου, δεν είναι, είναι φοβερό. Εσύ που λες ότι 7 Νοεμβρίου δεν μπορείς να έρθεις στην Ξάνθη να με δεις γιατί έχεις γενέθλια, συγγνώμη που επίτηδες ήρθαμε 7 Νοεμβρίου για να γιορτάσεις τα γενέθλιά σου πάρα πολύ καλά. Εσύ αντί να το εκτιμήσεις, ήδη μου ρίχνεις άκυρο. Μου ρίχνεις άκυρο από τώρα. Δεν πειράζει, σ' αγαπάω παρόλα αυτά. Στην Τουρκία έχουν σουτάρει έναν περιφερειάρχη γιατί, λέει, κάνει συνέχεια stories στα social, ανεβαίνει σε ποδήλατα, κάνει ποδηλασία με κράνη και κολάν, τα οποία κολάν στην Τουρκία είναι και λίγο σκανδαλώδη, ήθελα να πω. Τώρα αν είσαι ειδικά κρατικός λειτουργός και κυκλοφορείς με κολάν ποδηλατικά, είναι λίγο κάπως. Εν πάση περιπτώσει, τον καθαίρεσαν, λέει, από τα καθήκοντά του, έχει γίνει χαμός στην επαρχία που διοικεί. Θέλουν πίσω τον έπαρχό του, τον ομάρχη του, παρότι κυκλοφορεί με κολάν. Και σκέφτομαι εδώ πέρα στην Ελλάδα πόσοι πολιτικοί θα είχαν καθαιρεθεί αν λαμβανόταν υπόψη αυτό, ότι κάνουν συνέχεια stories στα social αντί να ασχοληθούν με τα κοινά. Βέβαια, τώρα είναι και τα δύο αλληλέμβετα. Δεν μπορείς να ασχολείσαι με τα κοινά και να μην κάνεις social. Ακόμα και ο Τσίπρας, που ήταν ανεπίδεκτος μαθήσεως στα social, όταν είδε την απήχηση που έχει το TikTok του Μητσοτάκη, άρχισε να κάνει TikTok και ο ίδιος. Και άρχισε αυτά τα είμαι Gen Z, είμαι Gen X, δεν είμαι Boomer και τέτοια. Έχουμε να δούμε μέχρι τις εκλογές.
1: Okay. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: απλή δροσιστική pop, η οποία είναι η καλύτερη συνταγή της επιτυχίας. Harry Styles με τα κολλιέ του, τα ωραία. Σκεφτόμουν, ο Harry Styles, ρε παιδί μου, φοράει κολλιέ, φοράει γυναικεία ρούχα, φοράει κάτι λαμπερά, ας πούμε, κάτι τέτοια. Και σκέφτομαι, σκέψου τώρα, και έχει απήχει στις γυναίκες τρελή. Δηλαδή, με όλο αυτό, παρόλα αυτά, τον βρίσκουν πάρα πολύ σεξι. Σκέψου, τα φορούσαμε εμείς τώρα, να έρχομαι να βγαίνω εγώ έξω με κολλιέ. Δηλαδή, τι γέλιο θα είχε να πέσει. Λένα μου, με συγκίνησες πάρα πολύ με το μήνυμα που μου στείλες. Να ξέρεις ότι έχω περάσει κάτι αντίστοιχο πέρυσι. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Και να ξέρεις ότι και εσείς με έχετε βοηθήσει πάρα πολύ. Όπως λες ότι βοήθησα εσένα, και εσείς με έχετε βοηθήσει πάρα πολύ σε μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Όπου ο Galaxy ήταν από τα πράγματα που με κράτησαν. Ντέμι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι επίσης καλές διακοπές. Να ξεκουραστείς και εσύ και να χαλαρώσεις. Μ' αρέσει που μου στέλνετε ευχές, με συγκινεί πάρα πολύ. Γιατί νιώθω και εγώ ότι είμαστε έτσι μια μεγάλη οικογένεια. Τώρα, αρκετά συγκινηθήκαμε. Πάμε σε κάτι γελίο. Πάμε στη Φιλανδία, αυτή την αστεία χώρα που πραγματικά δεν μπορώ άλλο. Όταν ακούω Φιλανδία, θέλω να βγάλω τα μαλλιά που δεν έχω, θέλω να τραβήξω τα αυτιά μου που μας την παρουσιάζουν ως παράδειγμα προς μίμηση. Στη Φιλανδία, λέει, άμα είσαι single, μπορείς στο σούπερ μάρκετ να διαλέξεις ένα ειδικό καλάθι που έχει ροζ χρώμα, για να ξέρουν οι υπόλοιποι ότι είσαι single και να σε καμακώσουν, να κάνουν καμάκι. Καμάκι στη Φιλανδία τώρα, ρε φίλε, πραγματικά δηλαδή. Σαν να λες, ξέρω εγώ, τι να πω. Δεν ξέρω. Καταρχάς, και μόνο που θα το ζητήσεις δεν είναι cringe. Δηλαδή, θα πας στην ταμεία και θα πεις συγγνώμη, ή πώς λένε αυτοί, κακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak καλάθι γιατί είμαι μπακούρι. Τα μάλιστα τα οποία καλάθια αυτά λέγονται συγκουλόρι. Συγκουλόρι, σαν ιταλικό ακούγεται. Συγκουλόρι είναι τα ροζ καλάθια που παίρνουν οι σίγκλες στη Φιλανδία. Οπότε εκεί που είσαι πάνω από τα σαλάμια και τα λουκάνικα, μπορεί να έρθει κάποιος και να σου πει: τι γίνεται, γεια σου κόκλα. Έχω και εγώ ροζ καλάθι. Είναι λίγο cringe, δεν είναι? Θέλω να πω, χάνει το όλο μυστήριο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, άμα λες τον άλλον ότι είμαι διαθέσιμος, είναι σαν να είσαι σε ένα ανθρώπινο, σε ένα ζωντανό Tinder. Σαν να μπαίνεις μέσα και λες: κάνε μου καμάκι. Και ο άλλος, τώρα να έρθει εκεί πέρα, είναι λίγο σαν μπροξενιό, ένα περίεργο πράγμα. Επίσης, υπάρχουν κάποιοι που γουστάρουν παντρεμένες. Βέβαια, από την άλλη, από τη μία λογική, καταλαβαίνεις και ποιες είναι παντρεμένες, έτσι. Γιατί άμα η άλλη δεν έχει πάρει ροζ και έχει πάρει κόκκινο. Δεν ξέρω, πολύ πολύπλοκα έχουν γίνει τα πράγματα. Στην εποχή μας ήταν πολύ απλά. Ήθελες κάποια, πήγαινες στις μιλούσες. Τώρα έχει άλλη ροζ καλάθι, έχει μπλε καλάθι. Μπορεί να είναι παντρεμένη, μπορεί να είναι situationship. Ας τα διάλω, κάτσω μόνος μου.
1: Galaxy 92.
0: Καταρχάς, γιατί να πάω σούπερ μάρκετ, εγώ θα πω. Τα παραγγέλνεις όλα. Σιγά μην κάτσω εγώ τώρα να ζυγίζω και το μαϊντανό και το σέλινο, να πούμε, για να βρω γκόμενα.

0: Domino Dancing in the Pet Shop Boys, ένα βίντεο που δύο παλικάρια μαλώνουν για τα μάτια μιας κοπέλας, για την ακρίβεια όχι τα μάτια, για τα στήθη μιας κοπέλας. Είναι πάρα πολύ juicy. Τότε που βλέπαμε βίντεο κλιπ πριν ακούσουμε τα τραγούδια. Για να ακούσουμε τα τραγούδια, μάλλον βλέπαμε βίντεο κλιπ. Καλημέρα στο Χρήστο από το Μοσχάτο, ο οποίος με διορθώνει, λέει δεν είναι Ντρακλίτσας, ήταν Ντρακλίτσης. Και μόνο που τον θυμήθηκες, μπράβο σου Χρήστο, κρύβε χρόνια. Ακούτε Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο, περιμένει τα δικά σας μηνύματα στο Galaxy 92 και στο Instagram V Χαρισόπουλος. Επιγράψτε μου πού πάτε διακοπές, πού θα πάτε, πού θα βουτήξετε, πού δεν θα βουτήξετε, αν πάτε Ελλάδα, εξωτερικό, σπίτι, Αθήνα. Γιατί υπάρχει και πολλοί κόσμοι που φεύγει εξωτερικό. Είναι αυτοί τώρα που λένε είναι ευκαιρία να πάμε κάπου. Γιατί στην Ελλάδα έχει αυτό το αδιέξοδο, ρε παιδί μου. Θες, η μοναδική περίοδο τη χρονιά που έχουμε πάρα πολύ χρόνο να κάνουμε ένα μεγάλο ταξίδι είναι το καλοκαίρι. Δηλαδή, άντε και τα Χριστούγεννα για κάποιου προνομιούχου. Οπότε λες, θέλω να πάω να δω μια χώρα άλλη. Αλλά πότε να πάω, να πάω καλοκαίρι να παρατήσω την Ελλάδα με τα νησιά τη, τα αυτά τη, την ακρίβειά τη, τα μπάνια τη και τέτοια. Αλλά παρόλα αυτά, πολλοί πηγαίνουν εξωτερικό. Δηλαδή, που βρίσκει Έλληνε πλέον οι οποίοι πηγαίνουν στην Ελβετία, ξέρω εγώ, στην Αμερική, στη Σουηδία, στη Φιλανδία, καλή ώρα που λέγαμε και προηγουμένως. Γιατί όχι, να πάτε να ανοίξουν οι ορίζοντες και να μην μπείτε σε αυτή την επικίνδυνη, όχι επικίνδυνη, στη βαρετή ατραπό του πρέπει να πάμε σε μια παραλία, να καθόμαστε εκεί, να κοιτάμε τη θάλασσα και να μας καίει ο ήλιος. Υπάρχουν και άλλες ομορφιές και μπορείτε να τις ανακαλύψετε.
1: Galaxy 92.
0: Και μια που λέμε για... Πολύ ήλιος σήμερα, κι άλλος ήλιος. Α, όχι, αυτός είναι ο Summer Sun, είναι ο γιος, δεν είναι ο ήλιος. Σωστά, είδες, έπεσα κι εγώ θύμα. Here comes the Summer Sun! Από τους Τέξας.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Η πώληση αυτό το καλοκαίρι γίνεται η Poly Pocket. Μικρή σε μέγεθος για να χωράει στην τσέπη σου, αλλά με ό,τι χρειάζεσαι για τον καύσωνα, εντός και εκτός Αθήνας. Βούτα στις σελίδες της και άστη να σε δροσίσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Με χαϊκού, μικρές ιστορίες, συντριβάνια και... θα σε πάρω να φύγουμε. Η Poly Z, εντύπω που διαβάζεται. Η polyz.gr, site που δεν βομβαρδίζει.
3: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
4: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει.
5: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
6: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
7: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
8: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
9: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
10: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
10: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
11: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
10: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
12: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
13: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
12: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον. Γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
13: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
12: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64 414.
14: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
15: Πάμε δυνατά και σταθερά.
14: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
0: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλω εγώ.
0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις. Στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
16: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
17: Galaxy 92.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 9 και 5 έχει πάει. Galaxy 92. Ακούω το Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Είναι εδώ στην τρίτη και καλύτερη ώρα της εκπομπής. Σήμερα 5η 23 του Ιούλη. Πώς μου είστε, τι μου κάνετε. Περιμένω τα μηνύματά σας, τα νεάκια σας. Που λένε κάποιοι, τα νεάκια σου πώς είναι, τα νεάκια, τι νεάκια έχουμε. Στο galaxy92.gr και στο Instagram V. Χαρισόπουλος και φυσικά στο Instagram του σταθμού Galaxy92FM. Εκεί μας κάνετε follow. Σήμερα καλύτερα, δροσερότερα τα πράγματα, νομίζω, έτσι το νιώθουμε, λίγο το αισθανόμαστε, φαντάζομαι. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Σήμερα. Να. Ωραίο, το παίξουμε αυτό μια μέρα. Στην Αττική αναμένεται έθριος καιρός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ κατά τις πρωινές ώρες. Ενώ από τις απογευματινές θα ξασθενήσουν. Η θερμοκρασία από 23 έως 35. Δεν είναι ότι θα έχει και δροσιά. 35. Αύριο είναι που θα βρέξει και το Σάββατο δροσιά πάλι επίσης. Άρα στο γάμο θα είμαστε καλά. Ένα πρέπει να βάλω κάνα σακάκι. Αυτό τώρα που κάνετε γάμους καλοκαιριάτικα και δεν ξέρουμε τώρα, δηλαδή. Κοίταξε τώρα, ας πούμε, κανονικά θα φορούσα ένα πουκάμισο και ήταν μια χαρά. Τώρα που δροσίζει το Σάββατο, μπαίνει στον πειρασμό να είσαι λίγο πιο ωραίος. Να βάλεις και ένα σακάκι, να είσαι λίγο πιο κυριλέ τώρα στο γάμο. Εσύ τι φόρατε σε γάμους, οι άντρες, πείτε μου λίγο. Στείλτε μου μήνυμα εδώ στο Instagram. Στο Instagram, λέω, ναι, και στο Instagram και στο galaxy92.gr. Τι φοράτε στους γάμους οι άντρες. Και επίσης είναι ένα μεγάλο θέμα με τα πόδια τώρα. Γιατί άμα είσαι ένα εξάωρο, πρώτα ορθοστασία, μετά στο γλέντι, στη δεξίωση, συγγνώμη, στο πάρτι, τι 6 ώρες, λίγες είπα, 9 ώρες. Τι παπούτσι βάζεις, ρε φίλε? Να βάλεις τώρα παπούτσι αθλητικό στο γάμο, δεν είναι λίγο too casual? Να βάλεις πάλι από τα άλλα τα loafers, αυτά τα καλοκαιρινά, που δεν βάζεις κάλτσα και το πόδι μέσα υποφέρει, και αυτό δεν είναι κάτι? Μήπως να πάρω ένα ζευγάρι παπούτσια? Πείτε μου, όσοι έχετε πάει σε γάμο φέτος, τι κάνετε σε αυτές τις περιπτώσεις? Τι να πούν και οι γυναίκες, θα μου πεις, άμα έχεις πρόβλημα εσύ, ρε Χαρισόπουλε. Όπου Sting, Eric Clapton έρχονται στον Galaxy 92. Όλα αυτά εδώ 24 ώρες τη μέρα βεβαίως, αλλά εμείς εδώ μέχρι τις 10.
1: Galaxy 92.
0: Παπ, παπ, παπ. Πάμε. Τουρουν, τουρουν. Και μετράνε ανάποδα σε λίγη ώρα, σε μία ώρα περίπου, οι βάσεις τον σχολώνε. Παραμπαραμ.

0: Κυκλοφορεί ένα εκπληκτικό μιμ. Μια φωτογραφία της Δημητρούλας του παλιού πλοίου που έχει γαλουχίσει γενιές και γενιές και λέει έμπαινες τρίτη γυμνασίου, έβγαινες πρώτη λυκείου. Δημητρούλα και το άλλο, πώς το λέγανε, η Ροδάνθη. Η Ροδάνθη, ναι, σαν την παίκτρια του reality. Λοιπόν, έχω τρελαθεί, με εκνευρίζει πάρα πολύ αυτό το πράγμα που συμβαίνει τελευταία με τα site. Γιατί εντάξει, συνάδελφοι, αλλά κάπου ας πούμε λίγο να προσέχουμε και τι γράφουμε. Διαβάζω τώρα, ας πούμε, σε ένα σχετικά γνωστό site ειδησογραφικό. Έχουν τίτλο Βάσεις 2026. Αγωνία τέλος για τους υποψηφίους των Πανελληνίων. Σήμερα η ανακοίνωση. Το Ι είναι με ήττα. Το ανακοίνωσης, που δεν είναι ανακοίνωσης, είναι οι ανακοινώσεις, ήθελα να γράψουν. Αντί να γράψουν οι ανακοινώσεις με όμικρον γιώτα και κανονικά το άλλο ανακοινώσεις, γράψανε ήττα ανακοίνωσης. Παιδιά, εντάξει, άμα σας κουράζει να γράφετε τους τίτλους χειρονακτικά, μην παρατήσετε το, you only had one job, δηλαδή κάτι άλλο. Γίνεται, πώς το λένε, πώς έλεγε ο άλλος, γίνεται τατουατζής. Το λέω ειρωνικά, έτσι, δεν εννοώ ότι δεν είναι δουλειά καλή και δύσκολη. Έτσι, παρατήστε το, δηλαδή, άμα να γράφεις οι ανακοίνωσεις με ήττα, δεν υπάρχει λόγος να κάνεις αυτό το επάγγελμα. Άμα να χρησιμοποιείτε AI ή έχετε βάλει autocorrect, εντάξει, πάρτε και κάναν άνθρωπο να κάνει επιμέλεια, εν πάση περιπτώσει. Να πληρωθεί και να ζήσει κανένας άνθρωπος. Δεν γίνεται να βγάλουμε όλοι site με 5 ευρώ, να τα κάνουν μόνα τους όλα, να βάζεις ένα κείμενο και να γράφετε μόνα τους. Έξαλλος. Αμα οι ανακοίνωσεις με ήττα, οι ανακοινώσεις με ήττα. Δηλαδή μετά λέμε τα παιδιά γιατί δεν ξέρουν ελληνικά, ας πούμε, τα παιδιά και δεν ξέρουν ορθογραφία. Εδώ δεν ξέρουν οι μεγάλοι, θα ξέρουν τα μικρά. Οι μεγάλοι, είπα. Οι ανακοίνωσεις.
1: Galaxy 92.
0: Εντάξει, πραγματικά, δηλαδή, στον πληθυντικό με ήττα το βλέπεις σε πολλούς, δεν το βλέπεις μόνο κατά λάθος. Το γράφουνε το ήττα. Οι έμποροι, ξέρω εγώ, με ήττα. Το ήττα.

0: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Στρωμαέ, παπαούτε Afro Soul.
3: Dites-moi d'où il vient. Enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.

0: Διαφημίσεις.
1: Βασίλειος Αλυσιώτης. Καταπληκτικές γραμμένες κουρτίνες, ρόμαν, καλύματα σαλονιού με τέλεια εφαρμογή, λευκά είδη σε απίθανες προσφορές όλο το χρόνο, roller blinds και αυτόματοι μηχανισμοί Somfy και Brain. Βασίλειος Αλυσιώτης. Με τη σωστή καθοδήγηση, δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση και άψογη συνεργασία με τον αρχιτέκτονα και το διακοσμητή σας. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για όλες τις νέες τάσεις. Βασίλειος Αλυσιώτης. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr. Και τώρα, καλοκαιρινές προσφορές και εκπτώσεις έως 70%.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
7: Πού?
6: Στο καζιμάτι φυσικά.
7: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
8: Galaxy 92. Amazing music.

0: Umbrella για τον Eric Clapton. Τότε ήταν ερωτευμένος με τη γυναίκα του George Harrison, την οποία μετά του την έκλεψε, να τα λέμε και αυτά. Λέιλα! Got me on my knees, Λέιλα. Πολλά χρόνια αργότερα από αυτή την ιστορία κυκλοφόρησε η ταινία La La Land το 2016. Ελπίζω να την έχετε δει. Αν δεν την έχετε δει, οπωσδήποτε να τη δείτε. Για μένα είναι η δεύτερη καλύτερη. Δεύτερη, εντάξει, από τις ωραιότερες ερωτικές ταινίες όλων των εποχών. Το La La Land με το Ryan Gosling και την Emma Stone, πριν γνωρίσει το λάνθιμο η Emma Stone και γίνει αποκλειστική ηθοποιός του, με τη σκηνοθεσία που δεν θυμάμαι τώρα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι γιατί σας το λέω όλο αυτό? Γιατί υπάρχει μια φοβερή σκηνή που χορεύουν οι δυο τους πάνω στο αεροσκοπείο στο Los Angeles, είναι εκεί που γνωρίζονται. Και αυτή είναι η αφίσα της ταινίας. Αλλά ο Ryan Gosling είχε εδώ και 10 χρόνια πρόβλημα με την πόζα, γιατί το χέρι του έσπαγε λίγο. Και δεν είναι για αυτό που φαντάζεστε. Είναι, λέει, ότι δεν μου άρεσε, λέει, έχανε τη δυναμική, λέει, η φωτογραφία. Και τώρα 10 χρόνια μετά, με την επανακυκλοφορία της ταινίας, ξαναβγαίνει στους κινηματογράφους. Ξαναβγαίνει στους κινηματογράφους στις 16 Αυγούστου στην Αμερική και στη Βρετανία 28 Αυγούστου. Φαντάζομαι ότι αρχές Σεπτέμβρη θα είναι και στην Ελλάδα ξανά. Το La La Land. Ξαναβγαίνει λοιπόν η ταινία με νέα αφίσα. Με την αφίσα με το χέρι του Gosling να είναι λίγο πιο ψηλά. Και για να σας κάψω λίγο, πώς λέγεται ο ηθοποιός που δεν στέλνει ποτέ μήνυμα μετά το πρώτο ραντεβού? Ryan Gosling. Α, καλό, συγγνώμη γι' αυτό. Πάμε να δούμε τι γίνεται γρήγορα με την κίνηση για να γλιτώσουμε.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Συγγνώμη, αλλά αν δεν το βγάζα από πάνω μου δεν θα. Λοιπόν, έχουμε λίγο κίνηση. Έτσι, έχουμε στον Κηφισό από Φιλαδέλφια μέχρι Λεωφόρο Αθηνών και στα δύο ρεύματα. Η κάθοδος της Κηφισίας στο ύψος της Κατεχάκη έχει πρόβλημα. Η Αττική οδός σε δύο σημεία. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Γέρακα μέχρι Πεντέλης έπιασε κίνηση και εκεί. Και ένα μικρότερο κομμάτι στο αντίθετο ρεύμα από την Δημοκρατίας μέχρι την Ηρακλείου, ούτε καν. Και πιο πριν δηλαδή. Η Μεσογείον έχει έντονο μποτιλιάρισμα στη συμβολή με Κατεχάκη. Και η ίδια η Κατεχάκη έχει πυκνή ροή. Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, συγκρού από το Νέο Κόσμο και πάνω, έπιασε κινησούλα, Η Παραλιακή αρχίζει και πίζει στην κάθοδο από το ύψος της συγκρού μέχρι να φτάσετε στην λεωφόρο Αλίμου. Εκεί έχει πρόβλημα και η άνοδος. Συγγνώμη, διορθώνω. Η άνοδος έχει πρόβλημα από Αλίμου μέχρι Έδεμ και η κάθοδος από.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 9:30.

0: στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
1: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
2: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
2: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
3: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
2: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
2: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
2: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
2: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
2: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
2: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
7: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
6: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
7: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
7: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
6: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
7: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθανε. χωρίς επιπλέον
8: χρέος. Αν ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
9: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασία, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
9: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
9: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
10: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
11: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
10: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
11: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
10: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
11: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.ipavlametafores.gr.
10: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
12: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
13: Galaxy 92.

0: Ρεκέ. Bob Marley, Could You Be Loved. All time classic, συνοδεύει όλα τα καλοκαίρια. Όλο και λιγότερο βέβαια, γιατί πλέον πας σε beach bar και ακούς μπουζούκια. Ή ακούς, ξέρω εγώ, κάτι, αυτά τα instrumental, τα μπαντούμπα που λέμε και εμείς οι μεγάλοι. Λοιπόν, με εγκαλεί η Διονυσία εδώ, μου λέει, Βαγγέλη, λέει, σε προκαλώ, δες το Κύριος και Κυρία Ντελμάν, ταινία του 2017, και μετά το ξανακουβεντιάζουμε για την καλύτερη ερωτική ταινία. Θα το δω, Κύριος και Κυρία Ντελμάν. Μάλιστα, καλημέρα και στη Μάρθα, καλημέρα και στο φίλο που λέει πώς να το λένε, λέει, το La La Land στη Θεσσαλονίκη. Η Ειρήνη λέει καλημέρα αγαπημένη Ευαγγέλη, θα μας λείψει, εύχομαι καλές διακοπές, θα περιμένουμε πώς και πώς Σεπτέμβρη. Δεν θα είστε με στην κατάθλιψη, Ειρήνη, σε παρακαλώ τώρα που θα πέσετε στην κατάθλιψη επειδή διδάκει το πρωινό. Καλοκαίρι, διακοπές, αυτά, αραλίκια, κυρίως παιδιά, ξεκούραση, αυτό είναι το πιο έτσι ευχάριστο από όλα. Θα ξεκουραστούμε όσοι πάρουμε άδεια. Σας έχω πει για αυτό το τύπου ντοκιμαντέρ του πρώτου θέματος για τη Μύκονο του Φρίξου Δρακοντίδη, που έχει πάρα πολύ ωραίες ιστορίες. Έχει μια κυρία εδώ που μιλάει και λέει για έναν, δεν ξέρω, αυτός Σαουδάραβας, ήταν πλούσιος, εν πάση περιπτώσει. Ήταν ένας ο οποίος ήταν σε ένα μαγαζί της Μυκόνου και πλήρωσε, έκανε λογαριασμό 85.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί λεφτά μιλάμε. Και ο διπλανός του είχε ένα θέμα, λέει, είχε μια διαφωνία με το μαγαζί για το ποσό. Σε αντίθεση με αυτό που πλήρωσε τα 85, ο δίπλα είχε αντίρρηση και έλεγε: είναι πάρα πολλά αυτά που μου φέρατε, δεν πήραμε τόσα. Και ο άλλος πάνω στην τσαχπινιά του λέει: παιδιά, πληρώνω και του δίπλα. Και του δίπλα λέει πόσο ήταν, ρωτάει ο δημοσιογράφος, και λέει η κυρία, λέει, εντάξει, λέει, ήταν μικρό ποσό, ήταν 3.500 ευρώ.
1: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.
2: Galaxy 92.
0: 3.500 ευρώ για να είμαστε και σωστοί. Καλημέρα στα μεστά Χίου, στο κέντρο του κόσμου. Γιώργη, καλημέρα. Ο άλλος που είναι ο Χιώτης.

Μεγάλος Barry White, can't get enough of you, baby. Δεν το χορταίνουμε κι εμείς, γιατί αυτό σημαίνει can't get enough. Δεν χορταίνουμε κι εμείς τον Barry White εδώ στον Galaxy 92. Μας αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, μια είδηση που μας έρχεται από την Νότια Κορέα, η οποία τέλος πάντων δεν ήταν παιδί μου ποτέ. Η χώρα που έτσι κρατάει τα σκύπτρα, τα γαστρονομικά, έχει διακρίσεις βέβαια. Αλλά δεν είναι λες ότι πάμε να φάμε στην Κορέα. Ξέρω εγώ, μπορεί να κάνω και λάθος. Ένα εστιατόριο το οποίο έχει βραβευτεί με αστέρια ή αστέρι Μισελέν, τώρα πλέον κατηγορείται γιατί χρησιμοποίησε, λέει, 49.000 μυρμήγκια. Συγγνώμη που γελάω. Σε επιδόρπιο. Δεν τα χρησιμοποίησε κρυφά. Είχε συνταγή μέσα. Δηλαδή έκανε ο άλλος παγωτό, γρανίτα, και του λέει τι να βάλω μέσα, να βάλω φράουλα. Όχι, φράουλα έχει. Να βάλω κάνα έτσι δαμάσκινο, κάνα βατόμουρο, ξέρω, κάνα φρουτάκι από πάνω σαν τυγή. Όχι. Μυρμήγκια, λέει ο άλλος. Και μάλιστα λέει τώρα το πρόστιμο που θα του ρίξουν δεν είναι τίποτα. Είναι 13.500 δολάρια. Δηλαδή γύρω στα 11.500 ευρώ, κάπου εκεί, 12. Ο ιδιοκτήτης, λέει, παραδέχτηκε ότι σέρβιρε τα μυρμήγκια, αλλά είπε ότι χρησιμοποιήθηκε μόνο ένα μικρό κομμάτι, λέει, σε ένα μικρό κομμάτι του μενού, που ήταν 15 πιάτα το μενού, 15 course παρακαλώ. Και μάλιστα αυτά τα μυρμήγκια ήταν συγκεκριμένα, τα παρήγγειλε από την Αμερική και την Ταϊλάνδη σε διάστημα 4 χρόνων, τα χρησιμοποιούσε σαν κάλυψη, επικάλυψη για σορμπέ και άλλα πιάτα, λέει. Μπάση περιπτώσει. Αλλά τώρα το θέμα είναι το εξής, ότι αυτός κατηγορείται γιατί, λέει, δεν είναι μέσα, λέει, στα 10 είδη εντόμων που εγκρίνονται για ανθρώπινη κατανάλωση, για κατανάλωση από ανθρώπους μάλλον, σύμφωνα με τον νόμο της Νότιας Κορέας. Εντάξει, είχατε ακούσει, δεν ξέρω αν το είχαμε πει στην αρχή της σεζόν, ότι υπάρχουν και σχέδια, λέει, να χρησιμοποιούνται έντομα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως μέρος τροφών. Συνήθως πρόκειται για αλεσμένα, βέβαια, εκεί. Ωραία, σας αναγούλιασα αρκετά, φαντάζομαι. Αυτά με την Κορέα. Δεν ξέρω αν πάτε σε κάποιο εστιατόριο, γενικώς να έχετε το νου σας. Και δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να φας. Αλλά το έλεγε αυτός. Έλεγε σορμπέ με σερβίρισμα με μυρμηγκάκι από πάνω. Βεβαίως. Μυρμηγκάκι γλυκού νόστιμο, έτσι τραγανό.

0: πέντε.
1: Θέλω να καταγγείλω κάπου εδώ λίγο πριν σας ανιδιάσω τη γωνιά. Θέλω να καταγγείλω αυτούς που παίρνουν τηλέφωνο. Όχι τηλέφωνο, παίρνουν κατευθείαν FaceTime. Χωρίς να σε ρωτήσουν καν. Με πήρε χτες ένας αγαπημένος συνάδελφος, γεια σου Νίκο. Με παίρνει με FaceTime, λέω λάθος τα έχει κάνει. Βάραγε το τηλέφωνο. Εν τω μεταξύ τώρα το καλοκαίρι ξέρεις είσαι και είσαι ελαφρά ενδεδειμένος. Δηλαδή εγώ ήμουν με το. Ήμουν το σόβρακο, εν πάση περιπτώσει. Συγγνώμη τώρα για αυτήν την εικόνα, αλλά καλοκαίρι είναι κάψο να έχουμε. Είσαι στο σπίτι σου άνετος. Και παίρνει ο άλλος FaceTime. Ρε φίλε, πας καλά. Αλήθεια τώρα. Θες δηλαδή να έχεις καμιά δυσάρεστη έκπληξη. FaceTime. Και να πω ότι. Είμαστε για κάποιες ηλικίες, θα να πω δηλαδή, δεν είμαστε αυτής της τεχνολογίας. Εμείς με το ζόρι μάθαμε τα κινητά, ας πούμε, τα smartphones. Πάση περιπτώσει. Με αυτή την ωραία εικόνα σας αφήνω κάπου εδώ. Τελείωσε και σήμερα ο σινεμά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα στην παρέα εδώ. Είστε πάρα πολύ. Έχω περισσότερο κόσμο στο live από ό,τι είχα στην αρχή τη σεζόν, το χειμώνα. Παρότι έχετε φύγει αρκετοί. Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι αύριο. Τελευταία εκπομπή αύριο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος σας κουνάει το μαντήλι. Έχετε το Μέμο Σκοένα. Περάστε υπέροχα σήμερα. Μια Πέμπτη δροσερή, δροσιστική. Αυτά. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Δροσοσταλίδα. Γεια σας.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: The Second Voice.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
5: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
6: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360. Delta360.gr.
9: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
2: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
10: Έχουμε τη λύση.
2: Go Sport. Go Figly Sports.
10: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
2: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
10: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
2: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-4019-86.
11: Φίλαμε, τεκλείσε με στην αγκάλια.
12: Σάββατο 25 Ιουλίου. Ο Ναός της Διασκέδασης επιστρέφει.
13: My Club.
12: Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου. Opening με Stan στο My Club. Ο Ναός της Διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-73536.
13: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
14: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
15: Για πάντα!
16: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
17: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
16: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
17: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
18: Good morning, Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα. Διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi. Καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Bruno Mars, Adjust Mine, εδώ είμαστε, καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Paradise 903, θα ανεβούμε αμέσως τώρα, δώστε μου λίγα δευτερόλεπτα, για ακούστε.
1: Paradise 90,3.
0: Έτσι, γιατί εμείς θέλουμε δυναμικό ξεκίνημα. Καλώς ήρθατε όλοι. Good morning, Ξάνθη, όπου κι αν είστε. Πρωινό 5η 23 Ιουλίου. Τρομερή ζέστη έξω και πάρα πολύ κίνηση. Δεν ξέρω, κακός χαμός στους δρόμους. Όλοι βγήκατε. Επέστρεψαν και οι ξένοι. Οι αδούχοι έχουν εξαφανιστεί. Σε κάθε περίπτωση, η πόλη μας είναι γεμάτη. Εδώ είμαστε, www.paradise.gr. Μας ακούτε και διαδικτυακά. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Μπαμ μπαμ, 23 στο ημερολόγιο. Για να δω εξαιρετικά. 23 Ιουλίου 2026. Πάμε δυνατά. Συνεχίζουμε ως τις 12. Μουσική, διαγωνισμοί, η καλύτερη παρέα. Γιορτάζω η Ζεκίλ, η Πελαγία και ο Πελάγιος. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Και Παγκόσμια ημέρα για το σύνδρομο Σέγγεν. Σέγγεν, μάλλον, ναι. Θα το δούμε στη συνέχεια. Προς το παρόν, μπαμ μπαμ.

0: Deep Down, τι ωραία, Alok. www.paradise.gr, να θυμηθούμε, μας ακούτε και διαδικτυακά, Paradise Radio από την Ξάνθη, για όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Καλημέρα σε όλους. Κατεβάστε και την εφαρμογή μας, εντελώς δωρεάν, ένα κλικ είναι αρκετό και έτσι ταξιδεύουμε παρέα σε κάθε γωνιά του πλανήτη, μα όπου κι αν είστε. Σας κρατάμε συντροφιά στις διακοπές σας, στην πρωινή σας εργασία, στα ψώνια σας, στη βόλτα σας. Όταν είστε καθαδόν και οδηγείτε, ταξιδεύετε γενικότερα κάπου, είμαστε μαζί. Καλημέρα σε όλη την παρέα. 29 χρόνια είναι αυτά, δεν είναι και λίγα, κοίτα και τυχαία. 29 χρόνια η παρέα στο ραδιόφωνο σου. Λοιπόν, νομίζω πως πλησιάζει η ώρα για τον καιρό να μάθουμε τις λεπτομέρειες σχετικά με τις καιρικές συνθήκες που από ό,τι φαίνεται σήμερα θα δούμε έτσι μια μικρή διαφορά. Για πάμε.
1: And now, the weather forecast. Ο καιρός. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα, από τον Paradise 90,3.
0: Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα καιρικά φαινόμενα, να δούμε αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, λέγαμε χθες, και τώρα νέο έκτακτο δελτίο. Ναι, έρχονται καταιγίδες, δεν αλλάζει το σκηνικό, αλλά βρε παιδιά, ξυπνήσαμε σήμερα νωρίς το πρωί με τέτοια ζέστη, είναι απίστευτο. Και θα σας πω και πόσους βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα τώρα που μιλάμε στην Ξάνθη. Θα δούμε βέβαια τα νέα του καιρού με όλες τις λεπτομέρειες και τις θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν γενικότερα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Για την ώρα όμως, αυτό που έχω να σας πω είναι ότι εκδόθηκε νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΗ, καταιγίδες σε Μακεδονία και Θράκη, αλλά έρχονται και 43, παρακαλώ. Στην Ξάνθη μας έχουμε 25 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα, έτσι για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα. Τώρα, όσον αφορά την επιδείνωση του καιρού, έχω να σας πω ότι οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται να επηρεάσουν την Ανατολική Υπηρωτική χώρα σήμερα, συγκεκριμένα 5η 23 Ιουλίου, με τις μέγιστες τιμές να εντοπίζονται στην περιοχή της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Θεραίας αλλά και της Ανατολικής Πελοποννήσου. Στα βόρεια αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, δεν θα το έλεγα, που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια και μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Ετοιμαστείτε! Αυτά τα ωραία λοιπόν στη διάρκεια της ημέρας. Λοιπόν, και δεν μένουμε μόνο εδώ, οι εξελίξεις και τα γεγονότα τρέχουν. Εμείς ενημερωνόμαστε και τα μεταφέρουμε όλα σε εσάς, τους φίλους ακροατές του Paradise 903. Λοιπόν, όπως είπαμε, προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες. Εδώ και μέρες μας λένε ότι ιδίως το Σαββατοκύριακο θα είναι πάρα πολύ έντονο. Ο νέος προγνωστικός χάρτης, από ό,τι φαίνεται, δεν αστειεύεται. Δείχνει ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε ζώνη αυξημένης πιθανότητας εκδήλωσης καταιγίδων με έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα. Okay, η Ελλάδα αναμένεται να βιώσει αλλαγή καιρού με αυξημένη πιθανή ισχυρών καταιγίδων, κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα, από τις 23 ως τις 24 Ιουλίου, δηλαδή από σήμερα μέχρι και αύριο. Το Σαββατοκύριακο θα ανοίξουν οι ουρανοί ακόμα πιο πολύ. Λοιπόν, καταιγίδες στις περιοχές οι οποίες θα συνοδεύονται με έντονες βροχές, κεραυνούς, τοπικές χαλαζοπτώσεις και ισχυρές τρυπές ανέμου. Πάρα πολύ ωραία. Να πούμε επίσης ότι η ατμοσφαιρική διαταραχή επηρεάζει λιγότερο την Ανατολική και Νότια Ελλάδα, καθώς και το μεγαλύτερο μέρος του Αιγαίου. Πάμε να δούμε ωστόσο τι γίνεται στην περιοχή μας. Όπως είπαμε, Ξάνθη 25 βαθμοί, Καβάλα Θάσου 26, Σαμαθράκη 25, Σάπες Αλεξανδρούπολη 24 βαθμοί, Σουφλή Μεταξάδες 25. Παρανέστη Δράμα στο Παρανέστη 23, Δράμα 26 βαθμοί Κελσίου. Πάρα πολύ ωραία. Αυτή είναι η πρόγνωση του καιρού για σήμερα από τον Paradise 903. Καλημέρα.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: 90,3 επιλογές στα ραδιοφωνά σας. Η παρέα μας μεγαλώνει συνεχώς και αυτό μου αρέσει ιδιαίτερα. Ωστόσο, πάμε να δούμε τι σας ετοιμάζω για την ώρα. Αρχικά, να σας υπενθυμίσω πόσο πολύ σύντομα θα έχουμε την κλήρωση για την μουσική παράσταση του Χρήστου Θηβώ και του Παναγιώτη Μάργαρη. Βεβαίως, Σάββατο 25 Ιουλίου, στο Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης, ο Χρήστος Θηβώς και ο Παναγιώτης Μάργαρης έρχονται στην Ξάνθη για μια ξέχαστη συναυλία στο Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο. Οι δυο τους γνωρίστηκαν από το 97 κατά την ηχογράφηση του διαχρονικού πλέον τραγουδιού «Πόσο πολύ σε αγάπησα», το οποίο αγαπάμε ιδιαίτερα, ερμηνεύει ο Χρήστος Θηβώς και ο Παναγιώτης Μάργαρης παίζει εξαίσια κλασική κιθάρα. Λοιπόν, οι δυο τους επισκηνήσει αυτό το Σάββατο στις 9 ώρα το βράδυ στο Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Θα σας πω πώς μπορείτε να κερδίσετε προσκλήσεις. 2541-078-671, τηλεφωνήστε και κερδίστε. Απλά, εύκολα και γρήγορα. Είδατε, η καλημέρα από το πρωί φαίνεται και εγώ δεν αστειεύομαι σήμερα. Θέλω να μοιράσω πολλά δωράκια και πάρα πολύ γρήγορα, γιατί έρχονται κι άλλα. 2541-078-671. Καλή επιτυχία σε όλους. Πάμε να ακούσουμε το PowerPlay της εβδομάδας και εγώ επιστρέφω με κάτι πολύ πολύ θαλασσινό. Έχω Happy Birthday by Artist. Θα σας πάω διαγωνισμό. Θα σας πάω θέατρο μάλλον. Έχουμε ακόμα ένα διαγωνισμό και πολλά ακόμα που ετοιμάζω για εσάς. Καλημέρα Ξάνθη.
1: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
2: The second voice, let me be.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγίτσα Αλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγίτσα Αλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

Άραμπο, καλοκαιρινό, αερινό, τα έχει όλα. Το καλοκαίρι παίζει δυνατά και εμείς ακόμα πιο δυνατά. Ανεβάζουμε την ένταση, καταβάζουμε ρυθμούς και καλό καλοκαίρι εδώ είμαστε. Όπου κι αν είστε, παραλία, βουνό, δρόμο, εμείς είμαστε η καλύτερη παρέα. Βάλτε λοιπόν το τηλιακό σας, πάρτε το πιο βαθύ πλατή χαμόγελό σας και αφήστε τη μουσική να τα κάνει όλα τα υπόλοιπα, έτσι απλά. Λοιπόν, ετοιμαστούμε για Happy Birthday by Artist. Νομίζω πως είναι η κατάλληλη στιγμή. Σε ποιον θα ευχηθούμε? Α, μάλιστα, θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Σε άλλη εποχή θα μπορούσαμε να έτσι ευχηθούμε. Τι να πω εγώ τώρα, πραγματικά στεναχωριέμαι πολύ, αλλά υπάρχει ένα αλλά, κυρίες και κύριοι, πίσω από το όνομα που κρύβεται στη σημερινή μας στήλη. Λοιπόν, στην Amy Winehouse θα είχαμε ευχηθεί σε άλλη περίπτωση, θα την ακούσουμε όμως και θα κλείσουμε έτσι πολύ όμορφα το πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Η Amy Winehouse, κυρίες και κύριοι, γεννημένη σαν σήμερα, ναι, δυστυχώς έφυγε από τη ζωή πάρα πολύ νωρίς, σπουδαία καριέρα θα μπορούσε να ακολουθήσει. Ένα από τα πρόσωπα που μας συγκλώνησε, μπορώ να πω. Η είδηση ήρθε και έσκασε σαν βόμβα. Σαν σήμερα το 2011 φεύγει από τη ζωή Amy Winehouse, Αγγλίδα τραγουδίστρια της R&B μουσικής σκηνής, γεννημένη το 83, παρακαλώ. Ενώ σαν σήμερα το 2011, φίλες και φίλοι, δυστυχώς έφυγε από κοντά μας. Τι να πω εγώ τώρα. Μία από τις σπουδαιότερες της γενιάς της, με εξαιρετικό ταλέντο, αλλά και την πολυτάρεχη ζωή της. Απασχόλησε όσο λίγες το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης στην πρώτη δεκαετία, το 2000 συγκεκριμένα. Η Amy Winehouse, γεννημένη στο Λονδίνο, το 83, από γονείς Ιουδαϊκού θρησκεύματος. Έτσι αγαπούσε πάρα πολύ τη μουσική και ήταν σπουδαία πραγματικά. Λοιπόν, απασχόλησε όσο λίγες το κοινό, όπως είπαμε, διέθετε μια βαθιά εκφραστική φωνή και η μουσική της ήταν ένα, τι να πω, ένα μείγμα soul, rhythm, blues, jazz, λίγο απ' όλα. Εξαιρετική, υπέροχη, την αγαπώ πολύ, θα την ακούσουμε και έτσι θα γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω επιλέγοντας το Back to Black και αμέσως μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα.

0: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
1: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
0: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
1: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
2: Και μετά και μετά, τι έγινε?
3: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
2: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
3: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
2: Μπριός, coffee and more. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
3: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
2: Μπριός, coffee and more, στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
3: Μπριός, ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
4: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
5: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα, ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
6: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007, σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
1: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
7: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
7: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
8: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκε.
9: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
10: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
10: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας. Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
10: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
11: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
10: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
11: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
10: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
11: Ταβέρνα Φέδρα. Αρώμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
12: Good morning, Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi, καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

0: με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé, 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

Εδώ είμαστε, φτάνουμε σιγά σιγά στις 11, ολοκληρώνοντας την πρώτη ώρα της εκπομπής μας που αλλού στον Paradise Radio. Είμαστε μαζί, μια μεγάλη παρέα. Good morning, Ξάνθη, ως τις 12 ακριβώς κοντά σας. Πλησιάζουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
2: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
2: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα, Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
5: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
6: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
5: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
6: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπο από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
7: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
8: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
9: Στις ξένες γλώσσες, expert.
10: Στους υπολογιστές, master.
9: Στην εκπαίδευση και experts
10: και masters.
9: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
10: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
9: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
10: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
9: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
11: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
12: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
11: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
12: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
11: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
13: Μία νύχτα. Μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή, η μοναδική Εύη Κολκουβίνη.
14: Το άμα
13: Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
14: Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Ναός της Διασκέδασης επιστρέφει. My Club ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου, opening με Stan στο My Club, ο Ναός της Διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-735-36.
15: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10.
16: 90,3.
17: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
18: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
19: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούω.

δεύτερη ώρα εκπομπή στους 90,3. Μια μεγάλη παρέα. Συνεχίζουμε δυναμικά. Πάμε. Το κοφέ είναι κοντά μας. Μπροκούμι 31. Εκλεκτός καφές, πλούσιο πρωινό και φρέσκη φυσική χημή που σε γεμίζουν ενέργεια. Το κοφέ είναι εδώ και μας περιμένει για να μας δροσίσει. Για να μας δροσίσει και να μας προτείνει τα καλύτερα. Ωστόσο, εμείς συνεχίζουμε παρέα, μαθαίνοντας περισσότερα σχετικά με τα νέα, αλλά και όλα όσα συμβαίνουν. Θα πάμε να δούμε την παράσταση Κατά Φαντασία Ασθενή. Έχουν σε σπότι σήμερα. Έχουμε στην παρέα μας την κυρία Σοφία Βογιατζάκη, η οποία θα μας μιλήσει λίγο αργότερα για την παράσταση που θα δούμε στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Θα σας πω και κινηματογράφο. Έχω super duper διαγωνισμούς, έχω πάρα πολλά δώρα και πάρα πολύ μουσική. Όπως και το επόμενο. Yeah, για πάμε να τα ακούσουμε.

Και κάπως έτσι, ενώ κυλάει η ώρα γρήγορα-γρήγορα, πέφτω πάνω στην είδηση που αφορά την οικογένεια Μπέκαμ, τον David Beckham συγκεκριμένο, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως ο βασιλιάς των εσόδων στο Μουντιάλ. Άφησε πίσω και τη Σακύρια αλλά και τον Μπίμπερ, φανταστείτε. Ο David Beckham, κυρίες και κύριοι, ήταν ο μεγάλος νικητής εκτός γηπέδων στο παγκόσμιο κύπελο, καθώς σύμφωνα με τη βρετανική Mirror αποκόμισε τα μεγαλύτερα έσοδα από διαφημιστικά συμβόλαια, αφήνοντας πίσω του τη Σακύρια αλλά και τον Justin Bieber. Ο θρύλος της Αγγλίας αλλά και της Manchester United, ο οποίος αποτέλεσε μία από τις πιο προβλεπόμενες, θα έλεγα, παρουσίες της διοργάνωσης, φέρεται να κέρδισε περίπου 19 εκατομμύρια λίρες, δηλαδή πάνω από 22 εκατομμύρια ευρώ, χάρη στις εμπορικές του συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες. Απίστευτο! Ο Μπέκαμ έδωσε το παρόν σε αρκετές αναμετρήσεις του Μουντιάλ, ενώ η παρουσία του σε διαφημιστικές καμπάνιες κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης ενίσχυσε ακόμα περισσότερο την παγκόσμια επίχυση του ονόματός του. Αλίμονο, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Σακύρια βρέθηκε στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας, περίπου 15 εκατομμύρια λίρες, δηλαδή 17,5 εκατομμύρια ευρώ, έχοντας εμφανιστεί στην τελετή έναρξης αλλά και στο σόου του ημιχρόνου του τελικού, ενώ ο Justin Bieber συγκέντρωσε περίπου 12 εκατομμύρια λίρες, δηλαδή 14 εκατομμύρια ευρώ. Βρε τι έχουμε πάθει! Η τεράστια εμπορική δύναμη του Brand Beckham συνεχίζει ωστόσο να μεγαλώνει, με τον Άγγλο παλέμαχο να παραμένει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες παγκοσμίως και ένα από τα πιο ισχυρά ονόματα στον χώρο του αθλητικού marketing. Αυτά. Die, die. Πάμε για Shakira, Burna Boy και 11 και μισή.

0: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
1: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη, πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
0: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
1: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
2: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
3: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
4: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το Κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασί, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
2: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.ipavlametafores.gr.
7: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
8: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
2: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
9: Ποιος είναι?
10: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
9: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
10: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310. 211-33-576.
9: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
11: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
12: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
12: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
11: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
12: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
11: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
12: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμσίζης Ιωάννης, στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη. Και στο 254-10-63-704.
12: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
11: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
13: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου, κάθε πρωί στις 10. Το πρόγραμμα είναι μία προσφορά.
14: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
15: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.
16: Paradise 90,3.

Εδώ είμαστε σε mood καλοκαιρινό, έτσι όπως αρμόζει άλλωστε στο δικό μας πρωινό. Καθημερινά μαζί, μια μεγάλη παρέα. Καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, θάλασσα και καλύτερη μουσική. Καλώς ήρθατε λοιπόν και πάλι, από όπου και αν μας ακούτε. Σας στέλνουμε καλοκαιρινή διάθεση με τις μεγαλύτερες επιτυχίες να παίζουν δυνατά στα ραδιόφωνά σας. Έτσι έρχεται και η επόμενη. Bob Marley θα ακούσουμε, γιατί το ζητήσατε. Και ποια είμαι εγώ που θα φέρω αντίρρηση, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο είμαι κοντά σας, για να μεταφέρω τραγούδια τα οποία θέλετε να ακούμε παρέα καθημερινά στους 90,3. Σας έχω και νέα σχετικά με την showbiz, και όχι μόνο σχετικά με τη showbiz. Έβλεπα νωρίτερα ένα μήνυμα το οποίο στείλε φίλια Κροάτρια, το οποίο έτσι μου άρεσε πάρα πολύ. Θα σας πάω και θέατρο, δεν κρατιέστε σήμερα, και τι να πρωτοπρολάβουμε, θα μου πείτε, έτσι. Όσον αφορά την Χελώνα, δεν ξέρω, αυτό με τη Χελώνα δεν το έχω δει ακόμα, με βρίσκεται αδιάβαστη, θα το ψάξω στη συνέχεια. Θα σας πάω και θέατρο και θα σας πάω και στην Νέα Υόρκη. Για την ώρα όμως προτείνω κυρίες και κύριοι να πάμε να απολαύσουμε μια υπέροχη συναυλία. Ξέρετε με ποιους? Θα ακούσουμε η Μισκούμπρια. Βεβαίως, και τρέχει και ένας υπέροχος διαγωνισμός στα ραδιοφωνά μας, για τον οποίο θα σας ενημερώσω αμέσως τώρα. Live η Μισκούμπρια θα μας ξεσηκώσουν. 30 χρόνια επιτυχίες, το αντιλαμβάνεστε. Στην Αλεξανδρούπολη συγκεκριμένα, στην παραλία ΕΟΤ, 26 Ιουλίου στις 9 ώρα το βράδυ. Η προπόληση των εισιτηρίων έχει ξεκινήσει εδώ και μέρες. Τα ημισκούμπρια αυτό το καλοκαίρι παρουσιάζουν περισσότερα από 30 χρόνια ηχογραφήσεων με όλες τις επιτυχίες τους. Στην Αλεξανδρούπολη 26 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού. Ακούστε τις εκπομπές μας καθημερινά και κερδίστε διπλές προσκλήσεις. Μία πρόσκληση θα δώσω αμέσως τώρα στον πρώτο που θα επικοινωνήσει μαζί μας. Διπλή πρόσκληση, γιατί θα πας με παρέα. Ημισκούμπρια live αυτό το Σάββατο στην Αλεξανδρούπολη. 2541 078 671.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ. Wow, έτσι ακριβώς. Παρέα μας το Coffee. Πιο όμορφη συνήθεια της ημέρας. Ξεκινάει στο Coffee. Απόλαυσε τον αρωματικό καφέ, πλούσιο πρωινό και φυσικά τους φυσικούς χυμούς. Έρχονται όλα στο χώρο σου. Και σίγουρα η μέρα ξεκινάει και κυλάει πάρα πολύ όμορφα. Καφές πρωινό, φυσική χυμή σε περιμένουν με ποιότητα αλλά και φροντίδα. 2541-024-024. Καλημέρα.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
0: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, προχωράμε παρακάτω. Έρχεται στο προσκήνιο η Ζεντάγια, γιατί τα σκουλαρίκια των 2.700 ετών που φόρεσε για την Οδύσσεια προκάλεσαν τόσο πολλές αντιδράσεις, δεν ξέρω. Αρχαιολόγοι καταγγέλνουν τη χρήση αρχαίων ιρανικών αντικειμένων ως κοσμημάτων από την Ζεντάγια, μάλλον, στην πρόθεση της νέας της ταινίας. Λοιπόν, η Ζεντάγια προκάλεσε τρομερές αντιδράσεις, φορώντας τα σκουλαρίκια από αρχαία ιρανικά αντικείμενα ηλικίας περίπου 2.500 ετών, συγκεκριμένα 2.700 ετών, και όλα αυτά για την πρόθεση της ταινίας Οδύσσεια. Όλα καλά μέχρι εδώ, έτσι. Αρχαιολόγοι και ιστορικοί τέχνης κατηγορούν τη χρήση αυτών των κοσμημάτων ως οικειοποίηση αλλά και ακατάλληλη εκμετάλλευση της πολιτιστικής κληρονομιάς του Ιράν. Εντάξει, ξεφεύγει λίγο το θέμα. Τα σκουλαρίκια λοιπόν προέρχονται από θησαυρό που λελατήθηκε και διασκορπίστηκε σε διεθνείς αγορές αρχαιοτήτων τη δεκαετία του 1960. Η Baron London συγκεκριμένα υποστηρίζει ότι η παραχώρηση των αντικειμένων έγινε νόμιμα και χωρίς εμπορικό σκοπό, ενώ η χρήση τους έχει προκαλέσει ευρύτερη συζήτηση για τη διαχείριση πολιτιστικών θησαυρών. Λίγο το έχουμε χάσει κάπου το θέμα, πραγματικά. Παράλληλα, η ταινία δέχεται κριτική για τα γυρίσματά της στη Δυτική Σαχάρα, με κάλεσμα για μποϊκοτάζ από κινηματογραφιστές της περιοχής. Κοίτα να δεις τώρα, έτσι, με τίποτα δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Απίστευτο και όμως αληθινό. Αυτά τα ωραία λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε το Paradise νούμερο 1 αυτής της εβδομάδας.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Stromae, Papaoutai Afro Soul.
3: Dites-moi d'où il vient. Enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
3: Paradise 90,3.
4: Κάπως έτσι σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Δεν έχω προλάβει να σας πάω θέατρο και στεναχωριέμαι γιατί θέλω να σας πάω θέατρο. Θέλω λοιπόν να πάμε να δούμε την θεατρική παράσταση Κάτα Φαντασία Ασθενής. Έτσι και θέλω να σας δώσω τη δυνατότητα να κερδίσετε προσκλήσεις. Με ποιον τρόπο θα γίνει αυτό θα σας πω αμέσως τώρα. Αρχικά να σας υπενθυμίσω πως η παράσταση είναι για το Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων αυτό το Σαββατοκυριακό, ο Κάτα Φαντασία Ασθενής του Μολιέρου. Στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, διασκευή σκηνοθεσία Μιχάλη Στρέπα. Καταλαβαίνετε ότι το αποτέλεσμα μιλάει από μόνο του. Η καλοκαιρινή περιόδια στο διαχρονικό έργο πραγματικά του Μολιέρου Κατά Φαντασία Ασθενής κάνει στάση στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων για δύο παραστάσεις, όχι μία, δύο παραστάσεις φίλες και φίλοι, και θα είμαστε εκεί να τους απολαύσουμε όλους επί σκηνής. Λοιπόν, υπάρχει ανερτημένος διαγωνισμός στα social media του σταθμού στο Instagram Paradise 903, θα τον βρείτε, θα ακολουθήσετε όλα τα βήματα και αύριο θα γίνει κλήρωση όπου θα έχουμε και τους νικητές μας. Όπως πάντα, δίπλες προσκλήσεις περιμένουν τους ακροατές του Paradise 903. Τώρα, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλες εσάς που ήσασταν κοντά μου. Καλή συνέχεια θα ευχηθώ. Ένα όμορφο υπόλοιπο Πέμπτης. Ελπίζω και εύχομαι να περάσατε καλά. Παρέα μας το κόφι, η καθημερινή μας συνήθεια Μπροκομή 31 στην Ξάνθη, γιατί ξεκινάμε τη μέρα μας με γεύση, με ενέργεια και πάνω απ' όλα ποιότητα. Κάναμε στάσεις στην Μπροκομή 31. Διαφορετικά παραγγέλνουμε στο τηλεφωνικό κέντρο 2541-024-024 και καλημέρα από το πρωί φαίνεται. Εγώ σας γλυκοφιλώ, σας αποχαιρετώ και σας εύχομαι καλή συνέχεια. Αύριο Παρασκευούλα Ζάχαρη στις 10 και πάλι μαζί με πολλά περισσότερα. Bye!

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: The second voice.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12.
2: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
3: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
2: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
3: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
2: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
4: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
8: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
7: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
8: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
7: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
8: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
7: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
9: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
10: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
11: Phone Masters.
10: Δεν κρατάει μπαταρία.
11: Phone Masters.
10: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
11: Phone Masters.
10: Τι ακριβώς κάνουν?
11: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
10: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
11: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
7: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
11: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
12: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
13: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
6: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
14: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
6: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
14: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
15: Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Ναός της Διασκέδασης επιστρέφει. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου. Opening με Stan στο My Club. Ο Ναός της Διασκέδασης. Κρατήσεις 25410.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Luis Fonsi featuring Daddy Yankee. Despacito.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Ρόμαν, τα λίμματα σαλονιού με τέλεια εφαρμογή, λευκά είδη σε απίθανες προσφορές όλο το χρόνο, roller blinds και αυτόματοι μηχανισμοί Somfy και Brain. Βασίλειος Αλυσιώτης, με τη σωστή καθοδήγηση, δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση και άψογη συνεργασία με τον αρχιτέκτονα και το διακοσμητή σας. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για όλες τις νέες τάσεις. Βασίλειος Αλυσιώτης, μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr. Και τώρα, καλοκαιρινές προσφορές και εκπτώσεις έως 70%.
5: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
6: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
5: Aosmi, εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
8: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
7: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
8: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
10: Έχουν βγει οι κατάλληλες ώρες που μπορείτε να πάτε τουαλέτα αν πάτε να δείτε την Οδύσσια. Η Οδύσσια είναι 3 ώρες. Κάποια στιγμή θα λυγίσει ο οργανισμός. Η κίστη θα σκάσει φούσκα σου. Πρέπει να ξέρεις πότε θα πας τουαλέτα. Λοιπόν, γράψτε, πάρτε χαρτί και μολύβι, γράφτε. 27 λεπτό, 1 ώρα, 1 ώρα και 45, 2 ώρες και 12 λεπτά. Ο μόνο εδώ τα μαθαίνετε αυτά. Ποια εκπομπή άλλη σας λέει πότε θα πάτε τουαλέτα όταν παίζει ταινία 3 ωρών. Καμία εκπομπή.
9: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: shape of you.
1: Και περνάμε τώρα σε διαφημιστική αναφορά. Αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση? Μην το σκέφτεστε μακριά. Το Regency Casino Mont Parnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Regency Casino Mont Parnasse. Τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
2: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
3: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
3: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
4: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
4: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
5: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
6: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέος.
7: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
8: Έχουμε τη λύση.
7: Go Sports. Go Figly Sports.
8: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
7: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
8: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
7: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 25-41-40-19-86.
9: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
10: Και μετά. Τι έγινε?
11: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
10: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
11: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του μπριός.
10: Brioche, Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
11: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
10: Brioche, Coffee and More. Στη Σμύρνης 16, απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
11: Brioche. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
12: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
13: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
14: Ρυθμός
15: ή χαλάρωση.
14: Βουτιές
15: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
14: Στο μπαρ
15: ή στην άμμο.
14: Παραλία
15: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
14: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
15: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
14: The Beach Bar West Side.
15: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
14: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
16: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
17: Galaxy 92.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
1: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
0: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 2 54 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
1: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
2: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
3: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
2: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
3: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
6: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
6: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
7: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
6: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
8: Αυτή τη φορά το λένε κυριολεκτικά. Τα ημισκούμπρια επιστρέφουν με το μεγάλο reunion των 30 χρόνων. Μετά από 2 συνεχόμενα sold out στην Αθήνα, έρχονται στην Αλεξανδρούπολη. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στην παραλία ΕΟΤ, Λυσίων Κάμπινγκ, στην Αλεξανδρούπολη. Εμείς Κούμπρια, 30 χρόνια επιτυχίες. Εισιτήρια στο more.com.
9: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
0: Το σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
9: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
0: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
10: Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Ναός της Διασκέδασης επιστρέφει. My Club. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου, opening με Stan στο My Club. Ο Ναός της Διασκέδασης. Κρατήσεις 25410.

0: με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Διαφημίσεις.
1: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
3: Σε έχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
4: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
3: Τι λένε δηλαδή?
4: Βάλτε μας σπίτι σας.
3: Αν είναι από τον Κασιμάτι, συμφωνώ από τώρα.
4: Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Στη Φιλανδία, λέει, άμα είσαι single, μπορείς στο σούπερ μάρκετ να διαλέξεις ένα ειδικό καλάθι που έχει ροζ χρώμα, για να ξέρουν οι υπόλοιποι ότι είσαι single και να σε καμακώσουν, να κάνουν καμάκι. Καταρχάς, και μόνο που θα το ζητήσεις δεν είναι cringe. Δηλαδή θα πας στην ταμεία και θα πεις συγγνώμη, ή πώς λένε αυτοί, κρακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak καλάθι γιατί είμαι μπακούρι. Οπότε εκεί που είσαι πάνω από τα σαλάμια και τα λουκάνικα, μπορεί να έρθει κάποιος και να σου πει τι γίνεται, γεια σου κόκλα. Στην εποχή μας ήταν πολύ απλά. Ήθελες κάποια, πήγαινε στις μιλούσες. Τώρα έχει άλλη ροζ καλάθι, έχει μπλε καλάθι. Μπορεί να είναι παντρεμένη, μπορεί να είναι situationship. Ας τα διάλω, κάτσω μόνος μου.
0: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
7: Galaxy 92. Amazing music.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
3: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
4: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
5: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
6: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
5: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
6: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
7: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
8: Τασί, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
7: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
8: Μα έχουν υδραυλικό!
7: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
8: Μα αυτοί δεν είναι οι ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι οι τα πάντα όλα!
9: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
8: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
9: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
8: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
9: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
8: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
10: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας, για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά, με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
11: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
12: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
13: Αχ, ρε μάνα. Όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
14: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
15: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
16: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
15: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
16: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
17: Στις ξένες γλώσσες, expert.
16: Στους υπολογιστές, master.
17: Στην εκπαίδευση και experts
16: και masters.
17: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
16: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
17: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
16: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
17: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
18: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
19: Νίκος Ξυλούρης, ο αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παρασκευή 24 Ιουλίου, Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
20: 90,3. Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο

0: ρολόι δείχνει περίπου 2 και εγώ πρέπει να το πάρω απόφαση. Σταματάμε για σήμερα. Μείνετε στο Galaxy 92. Ραντεβού στην επόμενη εκπομπή μας.
1: Violet, let me see you dance, fair.

0: Διαφημίσεις.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
4: The Second Voice.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικταιοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
5: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
6: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
7: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
6: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
7: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
8: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
9: Eco Green Energy.
8: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
9: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
9: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
9: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
8: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
11: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410 20 360. Delta360.gr.
14: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
15: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
16: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
17: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
18: Νέο υποκατάστημα, Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
19: Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Ναός της Διασκέδασης επιστρέφει. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου. Opening με Stan στο My Club. Ο Ναός της Διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-735-36.
20: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live, η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
21: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: Energy Vibes.
1: Energy Vibes. Τώρα.
0: Ο Κυριάκος Μαραγκός.
2: Καλώς ήρθατε στα Energy Vibes. Είναι 5η 23 Ιουλίου σήμερα και αν το καλοκαίρι είχε soundtrack, θα έπαιζε ήδη πολύ δυνατά. Τα λιμάνια το βλέπεις γεμίζουν από βαλίτσες, τα πλοία σαλπάρουν και τα νησιά, τα beach bars ανεβάζουν εντάσεις και κάπου αυτή τη στιγμή που σου μιλάω, κάποιος απλώνει την πετσάτα του στην άμμο, ενώ κάποιος άλλος κοιτάζει το ρολόι και σκέφτεται άντε να σχολάσω, να φύγω κι εγώ για μια βουτίτσα. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, για τις επόμενες 2 ώρες της ζωής σου θα αφήσουμε πίσω την καθημερινότητα, θα ταξιδέψουμε με τον καλύτερο τρόπο με μουσικάρες, χαμόγελα και ιστορίες που έχουν γεύσει καλοκαιριού. Σήμερα έχουμε όμορφα θεματάκια όπως πάντα, ταξιδιωτικές προτάσεις, fun facts, pet tips, ζώδια, μικρές εκπλήξεις και φυσικά τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Εκείνες που κάποια φορά έτσι που θα τις ακούσεις ξανά ίσως μέσα στο χειμώνα θα γυρίσουν αυτόματα σε μια παραλία, σε ένα ηλιοβασίλεμα ή σε μια ξέχαστη καλοκαιρινή βραδιά. Είτε είσαι λοιπόν διακοπές, είτε ετοιμάζεις βαλίτσα, είτε απολαμβάνεις τις μικρές αποδράσεις της πόλης ή του νησιού, το μόνο που χρειάζεσαι αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη παρέα που έρχεται εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Γιατί το καλοκαίρι δεν μετριέται μόνο σε μέρες αδείας, μετριέται σε γέλια, αυθόρμητα πάμε, αλμύρα στα μαλλιά, ξυπόλυτες βόλτες στην παραλία και εκείνη τη γλυκιά αίσθηση ότι ο χρόνος κυλά λίγο πιο αργά. Οπότε χαλαρώνεις, μένεις εδώ στην παρέα των Energy Vibes, γινόμαστε και σήμερα η πιο όμορφη στάση της ημέρας σου.
3: Energy Vibes.

0: Είμαι ο Κυριάκος Μαράγκος. Σήμερα το καλοκαίρι χτυπάει κόκκινο, αλλά εμείς πορευόμαστε μέσα στην ημέρα με χαμόγελο, ήλιο και γιατί όχι, λίγη ιστορία. Σαν και σήμερα, πετάμε πίσω στον χρόνο για να επισκεφτούμε το 76 π.Χ. Τέτοια μέρα στην Ολυμπία ξεκίνησαν οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες. Σκεφτείτε το. Από τότε το τρέξιμο δεν ήταν viral, ήταν αγώνα ζωής. Το 1903, μια τέτοια μέρα, η Ford πουλάει το πρώτο της αυτοκίνητο μοντέλο Α με 750 δολάρια, φτάνοντας στα 45 χιλιόμετρα ανά ώρα, δηλαδή ταχύτητα παραλίας. Το 1957, μια τέτοια μέρα, γεννήθηκε στο New Jersey ο Νίκος Γκάλης, ο άνθρωπος που έκανε το ελληνικό μπάσκετ παγκόσμιο πάθος. Νίκο Γκάλη, σε ευχαριστούμε. Το 1974, σαν και σήμερα, κατάρρευσε η Χούντα στην Ελλάδα, ενώ στην Κύπρο ξεκίνησε η εισβολή. Είχαμε χάος στην πολιτική σκηνή, μια δραματική αστάθεια από τότε μέχρι και τώρα στην αγαπημένη Κύπρο. Το 2018 είχαμε επίσης δύο μεγάλες πυρκαγιές στην Αττική, σε Κινέτα και Μάτι. Κόσμος πάρα πολύ πλήρωσε με βαρύ τίμημα, πάνω από 100 νεκροί, θυμίζω. Τέλος, το 2020 η Ρωσία κατηγορείται για δοκιμή αντιδορυφορικού όπλου στο διάστημα. Αρχίζει επίσημα λοιπόν ο διαστημικός ψυχρός πόλεμος. Μη δεις τίποτα, ούτε καν σκέψη. Αυτά από το χτες, επιστρέφουμε εδώ στη δύναμη του τώρα.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

πάμε τώρα σε μια ιστορία που, αν είναι αληθινή, μάλλον γράφει ιστορία στις πιο άβολες στιγμές πριν από ένα γάμο. Λοιπόν, επαγγελματίας wedding planner αποκάλυψε πρόσφατα σε podcast ένα περιστατικό που της μετέφεραν δύο διαφορετικές μακιγιές, οι οποίες έτυχε να βρεθούν στον ίδιο γάμο. Και πιστέψτε με, ούτε σε ελληνική σειρά δεν γίνονται αυτά. Λίγο λοιπόν πριν ξεκινήσει η τελετή, η νύφη λέει: πετάγομαι για μια στιγμή στην τουαλέτα. Μέχρι εδώ όλα φυσιολογικά. Μόνο που ανοίγει την πόρτα και βλέπει τον γαμπρό να κάνει κάτι που ούτε ο πιο εφάνταστος σεναριογράφος δεν θα σκεφτόταν. Η παρουσιάστρια του podcast έλεγε συνεχώς: είναι χειρότερο. Είναι ακόμα χειρότερο. Και όσοι άκουγαν προσπαθούσαν να μαντέψουν. Με άλλη γυναίκα, όχι. Ναρκωτικά, όχι. Κάτι άλλο, όχι. Η απάντηση λοιπόν άφησε τους πάντες με το στόμα ανοιχτό. Σύμφωνα με την ιστορία, ο γαμπρός φύλαζε από τη μητέρα του. Τώρα πώς γίνεται αυτό, μια άλλη υπόθεση είναι αυτό. Αλλά ναι, κάπου εδώ, αν άκουγες βιολιά γάμου, ξαφνικά θα γίνονταν μουσική θρίλερ. Το βίντεο έγινε αμέσως viral και τα σχόλια έδωσαν recital. Ένας χρήστης έγραψε: ο όρος παιδί της μαμάς μόλις απέκτησε εντελώς νέο νόημα. Ενώ κάποιος άλλος σχολίασε: ό,τι και αν φανταζόμουν, αυτό δεν ήταν μέσα στις επιλογές. Πάντως, εγώ θα πω ένα είναι σίγουρο. Όταν λέμε ότι πριν από ένα γάμο μπορεί να συμβούν τα πάντα, μάλλον το εννοούμε. Energy vibes. We go

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
6: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
7: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
7: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
6: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
6: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
7: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης, στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη, και στο 254-10-63-704.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
6: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
8: Ποιος είναι?
9: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
8: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
9: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
8: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
10: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
11: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
10: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-789-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
11: Tino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
12: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
13: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
12: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
13: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
14: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία, μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
15: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμίας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
16: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάνδια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάνδια στην Ξάνθη στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
17: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
18: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
19: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά. Πάμε τώρα σε μια ιστορία που πραγματικά σε κάνει να αναρωτιέσαι μέχρι πού μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος για την πίστη του. Σε πάω λοιπόν στην Ινδία και ένας ασκητής μοναχός έχει δώσει έναν απίστευτο όρκο. Να μην καθίσει και να μην ξαπλώσει για 12 ολόκληρα χρόνια. Ναι, πολύ καλά άκουσες. Το ακόμα πιο εντυπωσιακό, έχει ήδη συμπληρώσει τα πρώτα 5. Για να τα καταφέρει κοιμάται όρθιος, στηριζόμενος με ειδικές ζώνες και σχοινιά, ενώ ξεκουράζεται με μια αυτοσχέδια κούνια χωρίς ποτέ να ξαπλώνει. Όπως λέει ο ίδιος, αυτή η ακραία δοκιμασία τον φέρνει πιο κοντά στον Θεό Σίβα και αποτελεί μια μορφή πνευματικής κάθαρσης. Βέβαια, το σώμα του έχει πληρώσει ήδη βαρύ τίμημα. Τα πόδια του είναι πλέον έντονα πρισμένα και παραμορφωμένα, με τους γιατρούς να προειδοποιούν ότι η συνεχής ορθοστασία μπορεί να προκαλέσει πολύ σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία του αίματος, ακόμα και να απειλήσει την υγεία του. Εμείς πάντως, όταν στεκόμαστε όρθιοι 10 λεπτά στην ουρά στο σούπερ μάρκετ, αρχίζουμε το πότε θα ανοίξει και δεύτερο ταμείο. Εκείνος έχει βάλει στόχο 12 χρόνια. Τελικά, είτε συμφωνεί κανείς είτε όχι με κάποιες τέτοιες πρακτικές, ένα είναι και το σίγουρο. Η δύναμη της ανθρώπινης θέλησης μπορεί πραγματικά να ξεπεράσει κάθε φαντασία.
20: Energy Vibes. Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
21: The second voice, let me be.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Αν σου έλεγα ότι θα δεις τον Tom Cruise και δεν θα τον αναγνωρίζεις, θα τον πίστευες. Κι όμως, ο 64χρονος στάρ του Hollywood αφήνει για λίγο στην άκρη τον ατρόμητο Ethan Hunt του Mission Impossible και μεταμορφώνεται εντυπωσιακά στη νέα του ταινία Digger σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Όσκαρ Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιαρίτου. Στο πρώτο τρέιλερ που βγήκε, εμφανίζεται με αραιωμένα λευκά μαλλιά, προσθετική κοιλιά και αρκετά μεγαλύτερο σε ηλικία, προκαλώντας έκπληξη ακόμα και στους πιο φανατικούς θαυμαστές του. Ο Tom Cruise υποδίδει τον Digger, έναν πανίσχυρο δισεκατομμυριούχο και μεγιστάνα του πετρελαίου, ο οποίος εξαιτίας των δικών του επιλογών προκαλεί μια τεράστια παγκόσμια οικολογική κρίση. Από εκεί και πέρα η ιστορία παίρνει ανατρεπτική τροπή, καθώς ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, τον οποίο υποδίδεται ο John Goodman, του αναθέτει την αποστολή να σώσει τον πλανήτη από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε. Η ταινία συνδυάζει δράση, σάτυρα, έντονο κοινωνικό σχολιασμό και περιπέτεια, ενώ αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες εδώ στη χώρα μας στις 22 Οκτωβρίου. Από ό,τι φαίνεται, ο Tom Cruise αυτή τη φορά δεν θα τρέχει μόνο για να σώσει τον κόσμο, αλλά για να διορθώσει και τα δικά του λάθη.

Τώρα που ο ήλιος ψήνει ακόμα και το μυαλό σου, σου έχω μια ερώτηση. Το air condition το δουλεύεις? Είμαι σίγουρος ότι το λιώνεις. Αν το δουλεύεις έξυπνα ή απλά το αφήνεις να σου ψήνει το λογαριασμό, αυτό είναι άλλο πράγμα. Αν καθημερινά βάζεις το air condition στο full και νιώθεις τη ΔΕΗ να σου χτυπά την πόρτα, άκουσε με προσεκτικά. Δεν χρειάζεται να ζήσεις σε κατάψυξη για να έχεις δροσιά. Χρειάζεται μόνο λίγο μυαλό. Μυστικό νούμερο 1. Μη ρυθμίζεις το κλιματιστικό σου στους 18 βαθμούς Κελσίου σαν να είσαι πιγκουίνος. Το ιδανικό για σώμα και πορτοφόλι είναι 25 βαθμοί Κελσίου. Μυστικό νούμερο 2. Άφησε το να δουλεύει ήρεμα και σταθερά, όχι να κάνει σπριτ και να παθαίνει υπερκόπωση. Μυστικό νούμερο 3. Καθάρισε φίλτρα, βάλε σκιά στην εξωτερική μονάδα και αν έχει κουμπί echo, πάτα το σαν να είναι το σνούζ της Κυριακής. Και όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία, δεν χρειάζεται να ανεβαίνει και ο λογαριασμός. Άνεση και εξοικονόμηση πάνε πακέτα χωρίς κάποιο ίχνος υδρότα. Άρα, μην το κλείνεις, απλά σκέψου το εξυπνότερα, γιατί όπως και στη ζωή, δεν χρειάζεται να παγώνεις για να πας καλά. Energy vibes.

0: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
1: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
0: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
1: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
0: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
2: Και μετά, τι έγινε?
3: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
2: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
3: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
2: Brioche Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
3: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
2: Brioche Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
3: Brioche. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
1: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
4: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
4: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
6: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
6: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
7: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
7: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
8: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figley Sports.
8: Το Brand Outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
8: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-4019-86.
9: Αχ, ρε μάνα. Όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
10: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007, σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
11: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
12: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
11: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
12: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
13: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
14: 25410-20006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
15: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
16: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
17: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
16: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
18: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
19: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
20: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
21: Για πάντα!
20: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
22: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
20: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
22: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
23: Σάββατο 25 Ιουλίου. Ο ναός της διασκέδασης επιστρέφει. My Club. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου. Opening με Stan στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-73536.
24: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
25: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
24: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
25: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
26: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
27: Ζώδια κάνουν βόλτα.
26: Μερικοί άνθρωποι που λες βασίζονται στην διαίσθησή τους για να κατανοούν και να δλούν πληροφορίες συχνά με επιτυχία. Αυτή η ικανότητα τους προετοιμάζει για όσα πρόκειται να ακούσουν. Στην αστρολογία, τρία ζώδια με ανεπτυγμένη διαίσθηση είναι ο Ταύρος, ο Παρθένος και ο Σκορπιός. Ταύρος συνδυάζει λογική και υπομονή διαθέτοντας έντονη διαίσθηση που τον κρατά πάντα ένα βήμα μπροστά. Παρθένος, σχολαστικός και παρατηρητικός, βασίζεται στη διαίσθησή του για να προστατεύει τον εαυτό του σε καταστάσεις ανάγκης. Τέλος, Σκορπιός φημίζεται για την ικανότητά του να αντλεί πληροφορίες από ένα βλέμμα, καταλαβαίνοντας πότε κάποιος λέει αλήθεια ή ψέματα χωρίς να το αποκαλύπτει. Τρία ζώδια που στην αστρολογία έχουν την πιο ανεπτυγμένη διαίσθηση: Ταύρος, Παρθένος και Σκορπιός. Μόλις ακούσαμε τις ιδιότητες τους.
28: Energy Vibes.
29: Paradise 90,3.

0: Είμαι ο Κυριάκος και πάμε τώρα σε λίγο pop κουτσομπολιό. Μπορεί η Μαντόνα στο νέο της άλμπουμ να αφήνει τις πόντες της για τον πρώην σύζυγό της, τον ηθοποιό Σον Πεν, όμως άνθρωποι από το περιβάλλον της λένε ότι όσα χρόνια και αν περάσουν παραμένει ο μεγάλος έρωτας της ζωής της. Την ίδια στιγμή το νέο άλμπουμ κρύβει και μια πολύ συγκινητική στιγμή. Η Μαντόνα συνεργάζεται για πρώτη φορά με την κόρη της Λούρδη σε ένα τραγούδι που, όπως αποκάλυψε η ίδια, βοήθησε τις δύο να γιατρέψουν τις σχέσεις τους μετά από δύσκολες περιόδους. Τελικά, όσο διάσημος κι αν είσαι, κάποια πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ. Οι πρώην μένουν στη μνήμη και οι οικογενειακές σχέσεις θέλουν πάντα δουλίτσα, έτσι. Η διαφορά είναι ότι όταν είσαι η Μαντόνα, τα λύνεις με ένα τραγούδι που θα ακούσει και όλος ο πλανήτης. Energy vibes.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
3: Μια προσφορά από το νούμερο 1, Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
4: Στρωμαέ, παπαούτε Afro Soul.
5: Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien,

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό. Μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.

0: το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Εδώ με αυτές. Κάθε μέρα βομβαρδιζόμαστε από ειδήσεις και νέα, συνήθως άσχημα, αγχωτικά, κάποιες φορές αδιάφορα και βαρετά, κάποιες φορές με πολύ ίντριγκα, κουτσομπολιό και εντάξει, γενική φάση. Αυτή όμως η εκπομπή βρίσκει και σου φέρνει τις απίθανες άχρηστες πληροφορίες της ημέρας που σήμερα τουλάχιστον αφορούν τα ήθη και έθιμα από Ελλάδα και Κύπρο. Στην Κύπρο που λες, σε μερικούς γάμους οι μπομπονιέρες, τα μικρά δώρα, ξέρεις, με τα κουφέτα, πετάγονται στο τέλος της τελετής προς το κοινό. Το έθιμο αυτό προέρχεται από την επιθυμία να μοιραστεί η χαρά και η γλυκιά γεύση του γάμου στους καλεσμένους. Από την άλλη, σε ορισμένα χωριά της Κρήτης, όπως τα Ανόγια, μπορεί κανείς να δει κατσίκες να περπατούν στις στέγες των σπιτιών. Αυτό συμβαίνει γιατί οι στέγες είναι επίπεδες και συχνά συνδέονται με τους λόφους και τα μονοπάτια της περιοχής, επιτρέποντας έτσι στις κατσίκες να περιφέρονται ελεύθερα. Στην Κρήτη επίσης, η πρώτη βροχή του φθινοπόρου θεωρείται ευλογία. Οι κάτοικοι συνηθίζουν να βγαίνουν έξω και να χορεύουν στη βροχή για καλή τύχη και ευημερία τη νέα εποχή. Αν και πολλοί γνωρίζουν το έθιμο των σπασμένων πιάτων σε μπουζούκια, σε γιορτές αλλά και πανηγύρια, τόσο σε Ελλάδα και Κύπρο, λιγότερο γνωστό είναι ότι το έθιμο αυτό προέρχεται από την αρχαία Ελλάδα και ήταν ένας τρόπος να διώξουν τα κακά πνεύματα. Τέλος, σε κάποιες περιοχές της Κύπρου μας υπάρχει το έθιμο την πρωτοχρονιά οι άνθρωποι να γράφουν τις ευχές τους σε μικρά χαρτάκια και να τα κρύβουν κάτω από τα μαξιλάρια τους πριν κοιμηθούν. Το περίεργο είναι ότι πολλοί ξεχνούν αυτά τα χαρτάκια και τα βρίσκουν μήνες μετά προκαλώντας γέλιο και αμηχανία. Και αν τώρα είπες τι μας έμαθε και σήμερα ο Κυριάκος, σε πάω στοιχηματάρα πως μέχρι να ακούσεις το επόμενο track που έρχεται θα τα έχεις ξεχάσει όλα.
2: Energy Vibes Paradise 90,3.

0: η πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
3: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
4: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
3: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
5: Αυτό το καλοκαίρι ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
6: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
5: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
6: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
8: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
9: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
0: Τα ΣΥΑ, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
9: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΑ μεταφορές.
0: Μα έχουν υδραυλικό!
9: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
0: Μα αυτοί δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
10: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
11: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
10: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
11: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
10: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
11: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
12: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το Κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο ITEF.gr ή στο 210-6980-772.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20360. Delta360.gr.
15: Ρυθμός
16: ή χαλάρωση.
15: Βουτιές
16: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
15: Στο μπαρ
16: ή στην άμμο.
15: Παραλία
16: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
15: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
16: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
15: The Beach Bar West Side.
16: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
15: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
17: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
18: Travel Energy Tips.
17: Σήμερα σας ταξιδεύουμε υπερατλαντικά εκεί στο Μαϊάμι. Ένα καλοκαιρινό ταξίδι στον Ιούλιο εκεί στο Μαϊάμι υπόσχεται ατελείωτες επιλογές για διασκέδαση και χαλάρωση. Ξεκινήστε τη μέρα σας με μια επίσκεψη στην παραλία South Beach, όπου μπορείτε να απολαύσετε τον ήλιο εννοείται και τη θάλασσα, ενώ θαυμάζετε τα πολύχρωμα Art Deco κτίρια που κοσμούν την περιοχή. Μην παραλείψετε να κάνετε μια βόλτα στην Ocean Drive, έναν από τους πιο διάσημους δρόμους στο Μαϊάμι, γεμάτο εστιατόρια, καφετέριες και νυχτερινά κέντρα. Αν είστε λάτρης της τέχνης από την άλλη, κατευθυνθείτε προς την περιοχή Wynwood Walls, έναν υπαίθριο μουσείο γεμάτο με εντυπωσιακά γκράφιτι και τοιχογραφίες από καλλιτέχνες παγκοσμίους φήμης. Ακολουθήστε μετά μια επίσκεψη στο Little Havana, την καρδιά της κουβανέζικης κουλτούρας στο Μαϊάμι, όπου μπορείτε να δοκιμάσετε αυθεντικά κουβανέζικα πιάτα, να παρακολουθήσετε παιχνίδια ντόμινο στο Maximum Gomez Park και να απολαύσετε ζωντανή μουσική στους δρόμους. Το βράδυ απολαύστε ένα δείπνο με θαλασσινά στο Bayside Marketplace, με θέα στον όμορφο κόλπο του Biscayne. Κλείστε τη μέρα σας με ένα κρουαζιερόπλοιο στο Biscayne Bay για να δείτε το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα και να απολαύσετε τη νυχτερινή θέα του Μαϊάμι. Αυτό το ταξίδι θα σας γεμίσει με αξέχαστες εμπειρίες στο Μαϊάμι, μία από τις πιο συναρπαστικές επιλογές για καλοκαιρινές διακοπές.

0: με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια, στιγμές διασκέδασης.
2: Τώρα, σε μια κίνηση που αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις και συζητήσεις, προχώρησε ένα beach bar στην Χαλκιδική, παρακαλώ, καθώς αποφάσισε να επιβάλλει dress code στους πελάτες του. Για τη Χαλκιδική, τουλάχιστον, η επιβολή συγκεκριμένου ενδυματολογικού κώδικα στην παραλία εννοείται, όπως φαντάζεται, εξωφρενικό, όμως είναι πραγματικότητα, αφού στο προσωπικό μήνυμα που αποστέλει η διεύθυνση του καταστήματος σε όσους επιθυμούν να κάνουν κράτηση, αναφέρεται ρητά ότι μη συμμόρφωση με τον κώδικα ενδυμασίας μπορεί να οδηγήσει στην άρνηση εισόδου. Συγκεκριμένα, το εν λόγω Beach Bar ζητά από τους πελάτες του μετά τις 5 το απόγευμα να υιοθετούν casual chic, δύσιμο χωρίς όμως να το αποσαφηνίζει. Αυτό μάλλον σημαίνει ότι απαγορεύονται οι σαγιονάρες και επιβάλλεται το κλειστό παπούτσι ή τα πιο καλά σανδάλια. Ενδεχομένως, οι πελάτες καλούνται να φορούν λίνα, πουκάμισα, παντελόνια ή κάποιο φόρεμα που να ταιριάζει στην περίσταση. Μάλιστα, χωρίς να αποσαφηνίζεται επαρκώς η ενδυμασία, οι πελάτες ενημερώνονται πως αν το ντύσιμό τους δεν είναι το κατάλληλο, μπορεί να μην τους επιτραπεί είσοδος. Οπότε, αν ετοιμάζεστε για διακοπές στη Χαλκιδική, μην ξεχάσετε να φορέσετε μαγιό και από πάνω smoking ή ταγέρ. Ήμαρτον κύριε!
3: Ακούς Energy Vibes.
4: Ακούω μόνο Paradise.
5: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
6: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
7: Όλοι ακούμε.

Σήμερα στα Energy Vibes της 5ης 23 Ιουλίου κάναμε όπως πάντα ένα όμορφο ταξίδι με στάσεις παντού. Ξεκινήσαμε με το αλμανάκ της ημέρας, γυρίσαμε πίσω στο χρόνο από τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες μέχρι τον Νίκο Γκάλη και σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία. Στη συνέχεια περάσαμε σε ιστορίες που δύσκολα πιστεύεις ότι είναι αληθινές. Μιλήσαμε αρχικά για τον απίστευτο γάμπορο που έγινε viral λίγο πριν τον γάμο του. Γνωρίσαμε τον Ινδό μοναχό που έχει ορκιστεί να μείνει όρθιος για 12 ολόκληρα χρόνια και ρίξαμε μια ματιά στη νέα εντυπωσιακή μεταμόρφωση του Tom Cruise στη μεγάλη κινηματογραφική του επιστροφή στις 22 Οκτωβρίου. Ακούσαμε το μεγάλο έρωτα της Μαντόνα, δώσαμε χρήσιμα tips για το πώς χρησιμοποιούμε πιο έξυπνα το κλιματιστικό χωρίς να υδρώνει παράλληλα ο λογαριασμός του ρεύματος, είδαμε ποια ζώδια έχουν την δυνατότερη διαίσθηση και φυσικά δεν έλειψαν οι αγαπημένες μας άχρηστες πληροφορίες που κατά πάσα πιθανότητα έχουν ήδη διαγραφεί από τη μνήμη σας. Ταξιδέψαμε και στο Μαϊάμι για μια καλοκαιρινή απόδραση γεμάτη παραλίες και πήγαμε και στο Beach Bar της Χαλκιδικής που αποφάσισε να βάλει dress code ακόμα και στην παραλία, αποδεικνύοντας ότι το καλοκαίρι δεν σταματά ποτέ να μας εκπλήσει. Σήμερα θα σε αποχαιρετήσω με μια όμορφη σκέψη. Οι πιο πολύτιμες φωτογραφίες του καλοκαιριού που βγάζουμε άπειρες δεν είναι εκείνες που βγήκαν τέλειες. Είναι εκείνες που χρόνια μετά θα σε κάνουν να χαμογελάσεις και να πεις «Κοίτα πόσο νέοι, πόσο ανέμελοι και πόσο ευτυχισμένοι ήμασταν». Γιατί ο χρόνος ξεθοριάζει τα χρώματα μιας φωτογραφίας όταν την τυπώνεις, αλλά δεν ξεθοριάζει ποτέ τα συναισθήματα που κρύβει μέσα της. Να περάσετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας, να θυμάστε ότι οι ομορφότερες αναμνήσεις δεν σχεδιάζονται, απλώς συμβαίνουν. Ραντεβού αύριο εδώ και πάλι στα Energy Vibes από τον Κυριάκο Μαραγκό. Καλή συνέχεια στην ημέρα και τη νύχτα σας. Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
1: Αυτή τη φορά το λένε κυριολεκτικά. Τα ημισκούμπρια επιστρέφουν με το μεγάλο reunion των 30 χρόνων. Μετά από 2 συνεχόμενα sold out στην Αθήνα, έρχονται στην Αλεξανδρούπολη. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στην παραλία ΕΟΤ, Λυσίων Κάμπινγκ, στην Αλεξανδρούπολη. Ημισκούμπρια, 30 χρόνια επιτυχίες. Εισιτήρια στο more.com.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
3: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση και experts
3: και masters.
2: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
3: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
3: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254 10 27 804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Ξάνθης. 25 410 20 006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
7: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
6: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
7: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
6: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
8: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
9: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
8: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
9: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
3: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254 10 64 511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση, θα δεις αποτέλεσμα.
10: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου με ζωχούς θα τη βγάλω.
11: Πάμε δυνατά και σταθερά.
10: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με Iron Yellow Value Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνση. Στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Σάββατο 25 Ιουλίου. Ο ναός της διασκέδασης επιστρέφει. My Club. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου. Opening με Stan στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-73536.
13: Ο Σώζομαι Αυτόν Σωθήτων. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
14: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
15: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής, Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
16: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
15: 5η 30 Ιουλίου, Ξάνθη, Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης.
16: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
17: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
18: Ακούω μόνο Paradise.
19: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
20: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
21: Όλοι ακούμε το νούμερο ένα Paradise.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Luis Fonsi featuring Daddy Yankee. Despacito.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Paradise 90,3.

0: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς, κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
1: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-306688. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
4: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
5: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
6: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
7: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
8: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-6984-6137-95.
9: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
12: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια. Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
13: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και πυροσβεστικό σώμα Ελλάδας.
14: Με την υποστήριξη του Paradise 90,3.
15: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παρασκευή 24 Ιουλίου, Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείας στους 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
16: Ακούω μόνο Paradise.
17: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
18: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
19: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
20: Paradise 90,3.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
1: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
0: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
1: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο, πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ ρε παιδάκι μου, εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
5: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
6: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
7: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
8: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
7: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
8: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
7: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
8: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
7: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
9: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
0: Eco Green Energy.
9: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
0: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
9: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
0: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
9: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
0: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
9: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
10: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
11: Phone Masters.
10: Δεν κρατάει μπαταρία.
11: Phone Masters.
10: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
11: Phone Masters.
10: Τι ακριβώς κάνουν?
11: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
10: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
11: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
10: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
11: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
12: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
13: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
14: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
0: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
14: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
0: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
15: Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Ναός της Διασκέδασης επιστρέφει. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου. Opening με Stan στο My Club. Ο Ναός της Διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-735-36.
16: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
17: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
18: Ακούω μόνο Paradise.
19: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
20: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
21: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figly Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541 401986.
2: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
3: Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
4: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
3: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
4: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
5: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
6: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20360. delta360.gr.
9: Και μετά και μετά, τι έγινε?
10: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
9: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
10: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
9: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
10: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
9: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25 41 18 18 18.
10: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
11: Ποιος είναι?
12: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
11: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
12: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
11: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
13: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
13: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
13: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτοί δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
1: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-55-2353 και στο www.epavlametafores.gr.
14: Ο Χρήστος Τιβαίος και ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Ξάνθη.
15: Πόσο πολύ σ' αγάπησε.
14: Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες έρχονται στην πόλη μας για μια αξέχαστη συναυλία. Χρήστος Τιβαίος και Παναγιώτης Μάργαρης. Σάββατο 25 Ιουλίου στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση εισιτηρίων, βιβλιοπωλείο Πυργελή, στούντιο Ιταλός, του Bookstore και ηλεκτρονικά στο more.com. Θα είμαστε όλοι εκεί.
16: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους, ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσοι και όσα αγαπάμε.
17: Με την υποστήριξη του Paradise 90,3.
18: Ακούω μόνο Paradise.
19: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
20: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
21: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Luis Fonsi featuring Daddy Yankee. Despacito.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Paradise 90,3.

0: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
1: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
0: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
1: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
0: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
2: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
3: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
2: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
3: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
3: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
3: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
5: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
4: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
5: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
5: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής σήμερα.
6: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
7: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
8: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
9: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 25410-23023.
8: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
9: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
10: Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Ναός της Διασκέδασης επιστρέφει. My Club. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου. Opening με Stan στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-735-36.
11: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Στρωμαέ, Παπαούτε Afro Soul.
3: Dites-moi d'où il vient. Enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
3: Paradise 90,3.
4: Let's go.

0: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
1: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
0: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 2 54 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
1: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
2: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
5: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
5: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
4: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
4: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
5: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 2 54 10 63 704.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
4: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
6: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
6: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
7: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
6: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
8: Στις ξένες γλώσσες, expert.
9: Στους υπολογιστές, master.
8: Στην εκπαίδευση και experts
9: και masters.
8: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
9: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
8: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
9: Level Up Education. Μπροκούμη 30 Ξάνθη. Τηλέφωνο 2 54 10 27 804.
8: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
9: Ρυθμός
8: ή χαλάρωση.
9: Βουτιές
8: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
9: Στο μπαρ
8: ή στην άμμο.
9: Παραλία
8: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
9: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
8: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
9: The Beach Bar West Side.
8: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
9: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
10: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
11: Paradise 90,3.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: The second voice, let me be.

0: ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Ήρθε η στιγμή να περάσω Κταίο. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
1: Ιδιωτικό Κταίο Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο Κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
2: Θα μας βρείτε στο νέο μας Κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
0: Ιδιωτικό Κταίο Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
3: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
4: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
3: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
4: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
3: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
4: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
3: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410 73 677.
4: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
5: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
6: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
5: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
6: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
7: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410 77 753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
6: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
8: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
6: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
8: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
9: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
10: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
9: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
10: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
9: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
11: Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Ναός της Διασκέδασης επιστρέφει. My Club. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου, opening με Stan στο My Club. Ο Ναός της Διασκέδασης. Κρατήσεις 25410 7 35 36.
12: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé. 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy Vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.

0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
3: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
4: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
5: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
6: Phone Masters.
5: Δεν κρατάει μπαταρία.
6: Phone Masters.
5: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
6: Phone Masters.
5: Τι ακριβώς κάνουν?
6: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
5: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
6: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
5: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
6: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
7: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
8: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
9: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία! Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
6: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
5: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
6: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
5: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
6: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
5: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
1: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
0: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
0: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
7: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
8: Έχουμε τη λύση.
7: Go Sport. Go Figly Sports.
8: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
7: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
8: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
7: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 25 0441-4019-86. Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
9: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
7: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
9: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
7: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360.
12: Σάββατο 25 Ιουλίου, ο ναός της διασκέδασης επιστρέφει. My Club. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου, opening με Stan στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-73536.
6: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
13: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
6: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
13: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
14: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κουλκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Luis Fonsi featuring Daddy Yankee. Despacito.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
4: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
1: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Ποιος είναι?
3: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
3: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
2: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
5: Αυτή τη φορά το λένε κυριολεκτικά. Τα ημισκούμπρια επιστρέφουν με το μεγάλο reunion των 30 χρόνων. Μετά από 2 συνεχόμενα sold out στην Αθήνα, έρχονται στην Αλεξανδρούπολη. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στην παραλία ΕΟΤ, Λυσίων Κάμπινγκ, στην Αλεξανδρούπολη. Ημισκούμπρια, 30 χρόνια επιτυχίες. Εισιτήρια στο more.com.
6: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
7: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παρασκευή 24 Ιουλίου, θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
8: Paradise 90,3.

0: ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούω.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Στρωμαέ, Παπαούτε Afro Soul.
3: Dites-moi d'où il vient. Enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien,

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό. Μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64 4.

0: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
1: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
4: Πρωί την ατυχία μου!
5: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε: πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς. Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
7: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
6: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 2 54 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
7: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
0: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση, και experts
0: και masters.
2: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
0: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
0: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
9: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και Σία Ωμίκρον Έψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλης.
10: Σάββατο 25 Ιουλίου. Ο ναός της διασκέδασης επιστρέφει. My Club. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου. Opening με Stan στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-735-36.
11: Ο Σώζο με αυτόν σωθήτων. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
12: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
13: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
14: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
13: 5η 30 Ιουλίου, Ξάνθη, θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
14: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
15: Ο Χρήστος Τιβαίος και ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Ξάνθη.
16: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
15: Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες έρχονται στην πόλη μας για μια αξέχαστη συναυλία. Χρήστος Τιβαίος και Παναγιώτης Μάργαρης. Σάββατο 25 Ιουλίου στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση εισιτηρίων, βιβλιοπωλείο Πυργελή, στούντιο Ιταλός, του Bookstore και ηλεκτρονικά στο more.com. Θα είμαστε όλοι εκεί.
17: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
18: Eco Green Energy.
17: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
18: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
17: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
18: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
17: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
18: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
17: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: The second voice, let me be.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.
3: Hey, it's a mess out there. They can leave, but we don't care, we'll stay. I'm good right here. I've been

0: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτης Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
1: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
2: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
2: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
1: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
1: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
2: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης, στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαρά σου με πορεία για την επιτυχία.
1: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
4: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
3: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
4: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360. Delta360.gr.
7: Paradise 90,3.

0: με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé, 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέψεις.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
0: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
1: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
0: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
6: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
6: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
5: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
7: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
7: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
8: Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Ναός της Διασκέδασης επιστρέφει. My Club. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου, opening με Stan στο My Club. Ο Ναός της Διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-73536.
9: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
10: Με την υποστήριξη του Paradise 90,3.
11: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί.
12: 90,3. Paradise 90,3.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise 90,3.

0: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
1: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25 410 811 30 6984 61 37 95.
2: Ρυθμός
3: ή χαλάρωση,
2: βουτιές
3: ή αναπαυτική ξαπλώστρα,
2: στο μπαρ
3: ή στην άμμο,
2: παραλία
3: ή The Beach Bar Westside. Beach Bar Westside,
2: γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
3: Westside, κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
2: The Beach Bar Westside.
3: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
2: Ακολούθησε το Westside και ζήσε το καλύτερο. Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
4: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
5: Έχουμε τη λύση.
4: Go Sport. Go Figly Sports.
5: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
4: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
5: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
4: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-4019-86.
6: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί. Paradise 90,3.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
3: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
4: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
3: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
4: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
3: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
5: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Σάββατο 25 Ιουλίου. Ο ναός της διασκέδασης επιστρέφει. My Club. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου. Opening με Stan στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410 733536.
3: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live, η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
4: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσοι και όσα αγαπάμε.
5: Με την υποστήριξη του Paradise 90,3.
6: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
7: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've
1: got. Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
2: Όλοι ακούω.

0: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
1: Αυτή τη φορά το λένε κυριολεκτικά. Τα ημισκούμπρια επιστρέφουν με το μεγάλο reunion των 30 χρόνων. Μετά από δύο συνεχόμενα sold out στην Αθήνα, έρχονται στην Αλεξανδρούπολη. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στην παραλία ΕΟΤ, Λυσίων Κάμπινγκ, στην Αλεξανδρούπολη. Ημισκούμπρια. 30 χρόνια επιτυχίες. Εισιτήρια στο more.com.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Paradise 90,3.

0: Τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα Γιαούλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: The second voice, let

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3. Jason Derulo. Right, love, drill, splash.

0: Right, left, drill, splash.
1: Run that bitch back.
2: Paradise 90,3.

0: Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Ναός της Διασκέδασης επιστρέφει. My Club. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου, opening με Stan στο My Club, ο Ναός της Διασκέδασης. Κρατήσεις 25410 735 36.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
4: Όλοι ακούμε

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: βρεις.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2:30. Paradise 90,3.
2: Fly me to the moon and let me play amongst the stars.